Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Ένα δύο ταξίδι στη διαχρονικότητα της jazz μόλις ξεκίνησε. Στέφων Χάρης και η Blackout και την εισαγωγή στην εκπομπή μας, Echoes of the Lion από το νέο τους άλμπουμ Legacy Dances, το οποίο σφραγίζει την 20ετή κοινή πορεία των Blackout και των Στέφων Χάρης. Δυστυχώς σημαδεύτηκε και την απώλεια του σαξοφωνίστα των Blackout, Casey Benjamin, που οι τελευταίες του ηχογραφήσεις ήταν ακριβώς ηχογραφήσεις του Legacy Dances. Για τη συνέχεια, ο πιανίστας Sam Bars με το τρίο του, το νέο του άλμπουμ, Straight Edge, ακούμε Green Chimneys.

του Μοχ από τα μέσα της δεκαετίας του 60. Από τον Σαμ Μπάρς και το τρίο του, Κένιον Χαρόλτ τρομπέτα και Μαρκ Τζουλιάνα ντραμς και το νέο τους άλμπουμ Straight Eights. Νέο άλμπουμ και για τον τρομπετίστα Ραλφ Αλέζη, A Sun That Never Sets, Transitional Imaginary. Imaginary είναι ο τίτλος του τραγουδιού το οποίο ακούμε. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Transition Imagery, Ralph Alessi από το νέο του album A Sound That Never Sets, και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με ένα σπουδαίο τρίο με 35 χρόνια συνεργασίας πίσω του. Κυκλοφόρησε πρόσφατα το 14ο album με τίτλο Rhombus, Rhombus. Είναι το τρίο του Larry Gordings, Larry Gordings Hammond B3 Organ, Peter Bernstein κιθάρα, Billy Stewart Drums. Ακούμε το High Fly, μια σύνθεση του Randy Weston, μια υπέροχη σύνθεση του Randy Weston σε μια υπέροχη διασκευή.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

δεύτερο μέρος της εκπομπής Jazz Live, ένα ημίωρο όπου jazz meets blues. Ξεκινήσαμε με τον Ben Webster και το κουιντέτο του από το περίφημο άλμπουμ Soulville 1957, ακούσαμε Last Date. Το επόμενο κομμάτι το είχαμε προγραμματίσει να το παίξουμε σε ένα ανάλογο ημίωρο πριν από μερικές εβδομάδες, όμως ο δαίμον του στούντιο αρνήθηκε να το παίξει και έτσι αναγκαστήκαμε να αυτοσχεδιάσουμε. Άλλωστε τι jazz εκπομπή θα είμαστε αν δεν είχαμε και μια έφεση στον αυτοσχεδιασμό. Τώρα όμως το ακούμε μια χαρά. Είναι ένα κομμάτι προϊόν μιας τρομερής συνεργασίας ανάμεσα σε δύο ιδιοφύειες, Ray Charles και Milt Jackson. Ο Milt Jackson από τους Modern Jazz Quartet βέβαια. Το 1960 συναντήθηκαν και ηχογράφησαν το άλμπουμ Soul Brothers, από το οποίο ακούμε το ομώνυμο κομμάτι. Το παράδοξο σε αυτό το άλμπουμ είναι ότι ενώ περιμένουμε να παίξει πιάνο ο Ray Charles, αυτός παίζει σαξόφωνο, το σαξόφωνο που ακούτε από κάτω. Ο δε Milt Jackson, σπουδαίος στο βιμπράφωνο, τώρα παίζει πιάνο. Όταν είσαι ιδιοφύεια, όλα είναι δυνατά. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Για τη συνέχεια, ένας μουσικός που χρησιμοποιώντας ένα νεολογισμό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πολύ πνευστός. Ρασάν Ροακέρκ, ένας δημιουργός της jazz που μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα, ένα εκ των οποίων είναι να παίζει ταυτόχρονα τρία πνευστά. Όσο και αν ακούγεται αδύνατο, αυτό ήταν μια πραγματικότητα για τον Ρασάν Ρόλαντ Κέρκ. Ακούμε το κομμάτι Blue Roll από το άλμπουμ Now Please Don't You Cry Beautifully Edith, ένα άλμπουμ που ηχογράφησε σε μια και μοναδική μέρα στις 2 Μαΐου του 1967 και είναι το μοναδικό του άλμπουμ στην εταιρεία Verve. Προηγήθηκε η παρουσία του στην εταιρεία Limelight, μια θυγατρική της εταιρείας Mercury για την προχωρημένη jazz, και μετά από τη Verve έφυγε αμέσως και πήγε στην Ατλάντικ, ένας σπουδαίος δημιουργός. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ξηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Live μέρος τρίτο. When Jazz Meets Africa. Ξεκινήσαμε με τον θρυλικό κιθαρίστα από την Γκάνα, Ebo Taylor, που έφυγε πρόσφατα τη ζωή το Φεβρουάριο του 2026. Ακούσαμε το κομμάτι Love and Death από το ομώνυμο άλμπουμ του 2010. Αυτή ήταν όμως δεύτερη εκτέλεση του κομματιού από τον ίδιο τον Ebo Taylor. Η πρώτη ήταν στο κομμάτι, στο άλμπουμ μάλλον Conflict του 1980. Παίξαμε αυτό το κομμάτι γιατί το ακούσαμε στους τίτλους τέλους μιας πολύ ωραίας σειράς βρετανικής κατασκοπευτικής με τίτλο Slow Horses, τίτλοι τέλους του πρώτου επεισοδίου της έκτης σεζόν, μια σειρά όπου η παρουσία και μόνο του Γκάρι Όλτμαν καθιστά τη σειρά απαραίτητη να τη δει κάποιος. Για τη συνέχεια ο κορυφαίος Φέλα Κούτι από το άλμπουμ του 1975 Expensive Shit. Water Nugget Enemy. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Και θα κλείσουμε αυτό το τρίτο ημίωρο, When Jazz Meets Africa, με το σπουδαίο Art Blakey. Αγίκο Αγίκο από το album The African Beat, ένα κομμάτι το οποίο υπάρχει στο album αυτό και με αγγλικό τίτλο Welcome, Welcome My Darling. Ο Art Blakey, ο οποίος ήταν πρωτοπόρος στη συνάντηση της jazz με τις ρίζες της στην Αφρική, έχοντας ο ίδιος ζήσει για κάποια χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του 40 στην Αφρική. Για το συγκεκριμένο άλμπουμ συγκέντρωσε μια πλειάδα αφρικανών μουσικών με μόνη παρουσία άλλων γνωστών jazzmen, του Youssef Latif που παίζει πνευστά και του Ahmed Abdul Malik που παίζει μπάσο. Και του Curtis Fuller βέβαια, του σπουδαίου αυτού τρομπονίστα, ο οποίος όμως παίζει μπροστά κι αυτός, ανάμεσα στους σπουδαίους αφρικανούς μουσικούς, ο Σενεγαλέζος Solomon Ilori. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί σας για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: stars fell on Alabama last night.
1: Billy Holiday, Stars Fell on Alabama, από το album Songs for Distinguished Lovers, χρησιμοποιώ τη γαλλική προφορά της λέξης, που έτσι κι αλλιώς είναι λατινογενής. Billy Holiday, η φωνή που κάνει ακόμα και τις πέτρες να ανατριχιάσουν. Για τη συνέχεια είναι άγνωστο αριστούργημα, War Canto, από το album του Mal Waldron, The Quest 1961, μαζί του Eric Dolphy και Booker Ervin. Μια σπουδαία σύνθεση που δείχνει ένα άλλο πρόσωπο της jazz. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Warm Canto, θεϊκή έμπνευση από τον Mal Waldron, αλλά το παίξιμο του Eric Dolphy στο σοπράνο κλαρινέτο πραγματικά το απογειώνει το κομμάτι. Για τη συνέχεια, Youssef Latif, Revelation από το album The Centaur and the Phoenix, 1960.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε μια μαγική νύχτα στα Ηλίσια Παιδεία. Nuit sur les Champs-Élysées. Από το soundtrack της ταινίας, όχι της ταινίας, της ταινιάρας Ασανσέρ που λες καφό, του Louis Malle. Ένα soundtrack που ο Miles Davis έγραψε μέσα σε μια νύχτα παρακολουθώντας την ταινία. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

Ονειρεύομαι σούσι και ονειρεύομαι επανάσταση. Καλοταϊσμένος περιμένω την ανάσταση. Είμαι γελίος. Στο διαδίκτυο απαγγέλω το κενό μου. Είμαι μεγάλος στο μικρό δωμάτιό μου, άδειος και κρύος. Στρίβω γωνία σαν μυρίσω χημικό. Μου είναι αρκετό να γανακτώ μαντιλιακό μες στην πλατεία. Μεγαλουργώ στα λόγια και από πράξη τίποτα. Τι διαλέξεις, τι τσιγάρα, τίποτα. Στα

Σδρούμε λιστάγιο βουνό θέλω να βγω, μα όταν η φόρα δεν αντέχω να ανεβώ, σαβόδι έγινα. Είπα το σύστημα να μην υπηρετήσω, έχω όμως δόσεις, πήρα δάνειο για να χτίσω, σε Αθήνα κι έγινα. Μικρός οργίστηκα τον κόσμο να αλλάξω, μα στα 40 μου είναι ο κόσμος, πού να ψάξω για τον ένοχο. Ρεύομαι σούση και ονειρεύομαι επανάσταση, είμαι επιτάφιος με προσπέραση ανάσταση και ελπίδα δεν έχω.

σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος.

0: Εντάξει, φτάνει, φτάνει.
1: Φτάνει.

Πάει θεώνει δεν ακούει τη σαρκούδα στον καημό. Έχει εκείνη πιο μεγάλο πρόβλημα, πιο σοβαρό. Δεν μπορώ να κάνω φίλους, είμαι μόνη πάνω εδώ. Εσύ ζείτε στο χορτάρι και εγώ ζω στον ουρανό. Αν θα άλλαζε ευχαρίστως το μακρύ μου το λαιμό, με το σώμα της αρκούδας.

μεσουρά και πρόβο σκίδα. Κρύφτηκε πίσω από μια εφημερίδα. Κάνει πω διαβάζει και δεν μα χαιρετά. Έβγαλε το δέρμα σου ραβδόσει. Τρέχει με ομάδε και οργανώσει. Κι όλο το ρολογάκι σου κοιτά. Κι όμω με στι κόλαση στι λαύρε. Μέσα δακρυγόνα και περίπολα και αύρε. Λάμπησαν το πιο πολύτιμο ορυκτό. Ναι, σαν να σημαίνει ο υψό.

διαπιστώσεις, τρελαίνεσαι για πολιτικές εκδόσεις. Αύριο να δούμε ποια πόρτα θα χτυπάς. Αφού και αυτό το αύριο το αλάνι, όργανο του κόμματος το έχεις κάνει. Ποιον θα περιμένεις και ποιον θα τυραννάς. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, τι θα πάει να πει στη δικαιοσύνη. Να το δικαστήριο υψώνεται από εδώ. Όχι μοναχά για το στυλπνό σου το φτερό.

0: Από τι έφυγε?
1: Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Μια παλιά ψαροφασέλα με γομπάκια και ομπρέλα. Τα σκαλάκια στην πλατεία τα ανεβαίνει 3-3. Δύο κασόνες από μπύρες και τρισόδες κακομοίρες περιμένουνε στη στάση. Μήπως γαζόζεν πέρα.

μια βαλίτσα χαρτονένια, μήπως βρέξει έχει έννοια. Και έχει πιάσει κουβεντούλα με μια νάιλον σακούλα. Δυο γριούλες, ανθοστήλες, 70 χρόνια φίλες.

Έχω κολλήσει εκεί πέρα τώρα. Ψάχνω να βρω ένα στίχο που να λέει γιατί τύχη έχει, φίλο ποιο έχει. Μετά έχει άλλη μια στροφή που σε βρίζω λίγο ακόμη. Και τέλος το μεγάλο φινάλε που λέει ότι κατά βάθος είσαι γλυκός σαν κρέμα σαν τύχη. 104,4.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Τυρί Γκούντα ή Έντα Μαντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πούντι. Αριέλ υγρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πούντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πούντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Milo υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
3: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
3: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
3: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
3: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
5: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνήεν.gr. πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση στηρίζει τα εισοδήματα των πολιτών και εξαντλεί τα περιθώρια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης θα στείλει ο Πρωθυπουργός κατά τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο θα συνεδριάσει λίγο μετά από τις 11 σήμερα το πρωί. Στην εισαγωγή του αναμένεται να ανακοινώσει το ύψος της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη, ενώ συνέχεια θα υπάρξει ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για τις λεπτομέρειες των μέτρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιδότηση στο ντίζελ θα αυξηθεί κατά 15 λεπτά, που είναι σήμερα στα 20 λεπτά, με στόχο την τελική τιμή στα πρατήρια με τα σημερινά δεδομένα να διαμορφωθεί στα 2 ευρώ. Σήμερα το κράτος επιδοτεί τα 10 λεπτά και τα άλλα 5 προέρχονται από τα δηληστήρια, ενώ με τα όσα θα ισχύσουν από 1η Οκτωβρίου, η κρατική συμμετοχή θα αυξηθεί στα 15 λεπτά. Η αύξηση επιδότησης θα συμπνέει χρονικά με τη μείωση της δηληστηριακής τιμής του ντίζελ, η οποία σήμερα είναι 8 λεπτά φθηνότερα συγκριτικά με τις 21 Σεπτεμβρίου, που μπορεί να δώσει συγκυριακά χαμηλή τιμή κατά 2 ευρώ. Χαμηλότερη τιμή από τα 2 ευρώ, όχι κατά 2 ευρώ. Χαμηλότερη από τα 2 ευρώ. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η επιδότηση 10 λεπτών από τα δηληστήρια στη τιμή της βενζίνης, ώστε να μην υπάρξει μία νέα απότομη μεταπολίση στις πινακίδες των πρατηρίων και στις τσέπες των οδηγών. Ασφαλώς. Τώρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα νέα μέτρα θα ισχύσουν από 14 Οκτωβρίου, καθώς όπως μας είπε και τις πρόεδρες ο Παντελής Επιτροπάκης, κάθε χρόνο 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης. Η πανεξέταση των τιμών θα γίνεται πλέον κάθε 15 μέρες λόγω της μεταβλητότητας στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Περιμένουμε πάντως ότι θα είναι πιο κάτω από το 1,75 το λίτρο. Είδαμε. Το θέμα είναι ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία μας δίνουν και οι μετεωρολόγοι, ο χειμώνας φέτος θα είναι λιγάκι σκληρός. Οπότε θα κάνουμε υπομονή, θα δυνόμαστε περισσότερο για να περάσουμε το δύσκολο αυτό χειμώνα. Καλά, τώρα για εμάς εδώ χειμώνας δεν είναι δύσκολος. Και να πούνε και οι συμπολίτες μας στην Βόρεια Ελλάδα που ήδη έχουν ανάψει τα σώματα θέρμανσης, γιατί εκεί το κρύο είναι κρύο και εμάς εδώ που είναι τον φθινόπωρο η άνοιξη. Όπως και να έχει, με κάποιο τρόπο πρέπει να τη βγάλουμε και φέτος. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Συντονισμένοι για αυτό το πρωινό στο 104,4, είμαι ο Θάνος Κολομπίλιας. Αποχαιρετούμε το μήνα Σεπτέμβρη και πάμε μέρα μέχρι και τις 10 ολοζώντανα στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Η μοναδική ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή 2 ώρες διάρκειας στα FM του Αγίου Νικολάου και η μακροβιότερη στην Ανατολική Κρήτη. Καλημέρα, ολούθε! Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 30, τελευταία ημέρα του 9ου μήνα του χρόνου, Αγίου Στρατονίκου Μάρτυρος στην Ορθοδοξία μας. Χρόνια πολλά στο Στρατονίκο, στο Στράτο. Χρόνια πολλά στον Στρατονίκη. Χρόνια πολλά σας που έχετε γενέθλια. Ή κάτι σημαντικό σαν σήμερα, να θυμάστε ότι γιορτάζετε στον πρώτο του χρόνου της ζωής σας. Διεθνή ημέρα μετάφρασης σημερινή ημέρα, 19 μετά από τις 7 ανέτειλε ο ήλιος στα Δύση, 10 μετά από τις 7 το απόγευμα. Ο καιρός! Μας τα είπε χθες ο Μιχάλης ο Καραγατσάνης, αλλάζει απότομα ο καιρός, πέφτει θερμοκρασία, σύννεφα και βροχές. Για τον Άγιο Νικόλαο, ο καιρός θα είναι άστατος, θα δούμε πολλά πρόσωπα. Μέχρι τις 12 το μεσημέρι προβλέπεται ασθενής βροχή. Μεσημέρι και απόγευμα η θερμοκρασία θα φτάσει στη μέχρι στιγμή της 22 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε ενισχυμένους ανέμους, ενώ θα έχουμε ασθενή βροχή σε όλη τη διάρκεια από το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ. Οι άνεμοι θα φτάνουν σήμερα στον Άγιο Νικόλαο τα 70 χιλιόμετρα την ώρα. Έτσι λοιπόν, ο καιρός δικαιολογημένα χαρακτηρίζεται σήμερα άστατος, τελευταία ημέρα του μήνα Σεπτέμβρη. Για κάποιους άλλους θα ήταν 6
61 του Αυγούστου. Αλλά φαίνεται ότι όλοι αυτοί, μάλλον, πως έχουν συγγύσει φέτος, διότι μας αποχαιρέτησε για τα καλά και μάλλον οριστικά το φετινό καλοκαίρι. Οπότε οι καλοκαιράκηδες έχουν ήδη βγάλει από την ντουλάπα τα ρούχα από την Αφθαλήνη. Πάμε λοιπόν και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 δυνατά στερεοφωνικά από τις 104,4. Καλημέρα σας, είμαι ο Θάνος Χορομπίλιας. Μας ακούτε στερεοφωνικά στα ραδιοφωνά σας. Παγκόσμια www.104fm.gr. Ενώ είμαστε μαζί και μέσα από τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες live24 και iradio.gr. Ακόμα μαζί και μέσα από το Facebook με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο. Καλημέρα σας, Μωρέ Δρακονάκη από τα Ενωμένα Εμμυράτα των Λακωνίων. Καλημέρα Μαρία, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και σημερινή μας ημέρα με χαμόγελο, αισιοδοξία και ανθρωπιά. Είμαστε μαζί και στο Instagram, ζωντανά με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο επίσης, όπως συμβαίνει και στο TikTok. Και από εκεί τα λέμε ολοζώντανα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Για λαϊκή σήμερα πάμε μόνο Μιλωνάκι. Γιατί στην λαϊκή του Μιλωνάκι βρίσκουμε τοπικά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας και φρεσκάδας. Πατάτες λαστείου σήμερα το κιλό 0,89 μόνο στο Μιλωνάκι. Ακόμα στο Μιλωνάκι ντομάτες λασιθίου το κιλό 0,89 επίσης. Μήλο λασιθίου το κιλό 1,19, όλο το λασίδι στο Μιλωνάκι σήμερα, ενώ μπανάνες αγωγής το κιλό 1,29 στο Μιλωνάκι μόνο σήμερα. Λαϊκή, κάθε μέρα λαϊκή, κάθε μέρα χαμηλές τιμές, κάθε μέρα προσφορές, κάθε μέρα εξυπηρέτηση, κάθε μέρα τα πάντα στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα στο 2841021711. Μιλωνάκης εξυπηρέτηση, Μιλωνάκης οικονομία, Μιλωνάκης και τα καταστήματα εστίασης, ο καλύτερος συνεργάτης, διότι ο Μιλωνάκης μόνο μπορεί άμεσα και γρήγορα να μεταφέρει τα προϊόντα στα καταστήματα εστίασης του Αγίου Νικολάου και να συμβάλλει τα μέγιστα στην ποιότητα των γεύσεων που ο Άγιος Νικόλαος προσφέρει στους καταναλωτές. Η εστίαση στον Άγιο Νικόλαο είναι σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα και σαφώς οι πρώτες ύλες παίζουν σημαντικότατο ρόλο και τις πρώτες ύλες διαχειρίζεται ο Μιλωνάκης. Γι' αυτό λοιπόν όλη η εστίαση επιλέγει Μιλωνάκη για να έχει το κεφάλι της σίγουρο και να ξέρει ότι η φρεσκάδα πραγματικά σε κάθε προϊόν είναι δεδομένη. Γιατί πάρα πολύ απλά μιλάμε για τον Μιλωνάκη, που όπως και να το κάνουμε είναι ο καλύτερος έτσι κι αλλιώς στα προϊόντα της λαϊκής αγοράς. Καλημέρα και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, Λαός και Κολωνάκη ζωντανά ραδιοφωνικά από τον 104,4. Πάμε αέρα.

και η ιστορία ξαναγράφεται, γιατί ξέρετε κάποια τραγούδια λένε τα πράγματα τότε που έχουν δημιουργηθεί και τα επαναλαμβάνουν ξανά και ξανά. Λαός και Κολωνάκι και βιώνουμε ήδη του Κολωνακίου τα καμώματα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα μαζί με διάδεση επικοινωνίας, θετικό πρόσωπο και πάντα πιστή στη δημοσιογραφική διοντολογία. Θα πορευτούμε μέχρι και τις 10. Το σημερινό μενού έχει στη λίγη ώρα γκρίνια από τον Γιώργο του Δουδάκη. Μετά από τις 9 έχουμε μία προσέγγιση στο Γιώργο Αστουλάκη από τη Δαϊάν, να μιλήσουμε για το πώς πήγε το καλοκαίρι στις παραλίες, τα υπόλοιπα που διαχειρίζεται η Δαϊάν. Έχω και μία αναμονή από την Δήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Γεωργία Βουλιχουνάκη, διότι σήμερα γίνεται μία πολύ σπουδαία εκδήλωση στη Λίμνη, το Γενικολάου, με τον Βασίλη Σκουλά, όπου πέφτει αυλαία στις εκδηλώσεις που είναι αφιερωμένες στην εκδηλώσεις για την για τις Κρίνες. Σήμερα στην αυλαία λοιπόν του Βασίλη Σκουλά, στη Λίμνη του Αγίου Νικολάου, και περιέχω αναμονή θετική ανταπόκριση από την κυρία Πολυχρονάκη να βγούμε λίγο να πούμε για το φεστιβάλ αυτό, τη δική της άποψη για το πώς πήγε φέτος το καλοκαίρι και αν είναι ικανοποιημένη από τη συμμετοχή του κόσμου και από το γενικότερο πρόγραμμα των εξηγούμενων εκδηλώσεων. Μετά στις 9:30 θα γίνει μια προσπάθεια μέσω πλατφόρμας να μιλήσουμε με, με το μέλος της εθνικής ομάδας Darts, στον πίτσα μας Ελένη Ταμπακάκη, η οποία συμμετέχει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Darts. Πρώτη φορά εθνική ομάδα Darts γυναικών μετά από αρκετά χρόνια. Και μια στον πίτσα μας Ελένη Ταμπακάκη είναι εκεί, στα νησιά Φερόε. Θα κάνουμε μια προσπάθεια μέσω Viber να μιλήσουμε μαζί της και να μας αναφέρει λιγάκι το κλίμα και την όλη κατάσταση που επικρατεί στα εκεί μέρη εν ώψη των αγώνων για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ, είστε μαζί μας εδώ μέχρι και τις 10 για το πρωινό. Πάμε αέρα. Τρίτη μέρα λόξη γκαρέ μου Ζάκη, πώς τη βγάζεις, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, πώς γίνεται. Όλη μέρα λόξη γκαρέ. Εδώ εμάς μας πιάνει μερικά λεπτά και παθαίνουμε πατατράκ. Ωραία φίλε. Όλη μέρα χικ, όλη μέρα χικ. Εραστικούλια, άμεσα, γρήγορα, δε λόγο. Η βενζίνη συνεχίζει να μας κάνει να παγώνουμε καθημερινά, οπότε οι μετακινήσεις όλο και μειώνονται, όλο και περιορίζονται. Μεγάλη μεγάλη προσοχή, μεγάλη μεγάλη έννοια στους δρόμους εκεί έξω, γιατί τώρα με τα πρωτοβρόχια τα πάντα γλιστράνε. Οι δρόμοι έτσι κι αλλιώς είναι στο κότς το χάλι. Ειδικά το έργο του ΒΑΚ μέχρι σήμερα θα ολοκληρωθεί ή θα βγει πάλι ανακοίνωση σε λίγη ώρα που θα πηγαίνει το έργο λίγο παραπέρα. Είδαμε. Περιμένουμε πώς και πώς ο ΒΑΚ να ολοκληρωθεί. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το κομμάτι Νέα Πολύγιος Νικόλαος θα ανοίξει εμένα, αλλά οι εργασίες σε κάποια σημεία θα συνεχίσουν να γίνονται. Περιμένουμε και το κόμβο στη Νεάπολη. Περιμένουμε και τις υπόλοιπες διασυνδέσεις που βάγουμε τα υπόλοιπα κομμάτια του δρόμου. Οπότε δεν σημαίνει ότι με το που θα ανοίξει ή με το που θα εγκαινιαστεί 18 Οκτώβριο τον Πρωθυπουργό θα είναι άμεσα χρησιμοποιήσιμο στο 100% του. Θέλουμε ακόμα κάποιες παράλληλες εργασίες οι οποίες θα γίνουν. Το θέμα είναι ότι το βαρύ εργοτάξιο θα μετακινηθεί για το κομμάτι Νεάπολη Χερσόνησος, ειδικά και ο Σελινάρη που είναι μεγάλη γέφυρα και το μεγάλο τούνελ, με τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στις εργολαβίες να κάνουν λόγο για μια αστοχία στο σχεδιασμό του έργου, λέγοντας ότι θα έπρεπε από την αρχή το έργο αυτό να έχει γίνει με δεδομένο τον αποκλεισμό του δρόμου, όπως είναι συμβαίνει και σήμερα. Έχει διανοηχτεί ο παλιός δρόμος τόσο από Άγιο Νικόλαο προς Νεάπολη, όσο από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο, ώστε να γίνονται εργασίες απρόσκοπτα χωρίς την επικινδυνότητα
που έχει το πέρασμα των οδηγών από το χώρο που γίνονται εργασίες. Ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, από ό,τι μας λένε ήδη εργαζόμενοι εκεί στα εργοτάξια. Κάθε μέρα ή καθημερινά τρένουν φιλοκακάριντος, μη συμβεί το παραμικρό ή το οτιδήποτε, γιατί δουλεύουν με το δεδομένο του να γίνει κάποιο ατύχημα και να πέσει κάποιος βράχος, κάποιο μηχάνημα, κάποια άλλα. Υλικά στον δρόμο, να γίνει κάποιο ατύχημα και μετά άντε βγάλει τα πέρα. Ή ακόμα και τους εργαζόμενους είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η δυναμική των μηχανημάτων και η απόδοσή τους είναι πολύ χαμηλότερη από αυτό που θα μπορούσαν να κάνουν, γιατί ακριβώς οι εργασίες γίνονται ενώ περνάει κόσμος από δίπλα. Οπότε αν οι εργασίες γινόταν χωρίς την παρεμπόδιση αυτή, σίγουρα το έργο θα είχε ήδη ολοκληρωθεί. Τι να κάνουμε όμως, αυτά είναι. Όλα όσα βιώνουμε, είπαμε ότι το έργο αυτό είναι και ένα test drive για τα υπόλοιπα κομμάτια της Κρήτης. Καλημέρα στην Ιωάννα τη Μελάκη από τα Χανιά. Πολύ καλή φίλη η Ιωάννα η Μελάκη, ανέλαβε ξανά την προεδρία στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης. Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που βοηθάει κόσμο και κοσμάκι. Έχουμε δηλώσει και από τον Δημήτρη τον Αγαπητό, τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Μέχρι τώρα έχουν έρθει στον Άγιο Νικόλαο 51.357 επιβάτες από τις κουραζιέρες. Έχουμε ακόμα 12 προσεγγίσεις στο λιμάνι του Άγιο Νικολάου. Ήταν αρκετές οι δίπλες προσεγγίσεις φέτος. Και μακάρι η κουραζιέρα να αναπτυχθεί. Σύνολο 66 κουραζιερόπλαια έδεσαν φέτος. Άλλες χρονιές έδεναν πολλά περισσότερα, αλλά ήταν πολύ μικρότερα σε μέγεθος. 51.357 επιβάτες μέχρι τώρα από την κουραζιέρα στον Άγιο Νικόλαο. Δεν το λες και λίγο ή μικρό αριθμό, ίσα. Το λιμάνι του Άγιο Νικόλαου κερδίζει όλο και περισσότερους φίλους, εταιρείες και επιβάτες. Μπορούν να γίνουν και άλλα πράγματα και άλλες εργασίες για να γίνει ακόμα καλύτερο το λιμάνι του Αγίου Νικολάου, ώστε να προσελκύσει ακόμα περισσότερες προσεγγίσεις εταιριών κρουαζιέρας. Και αφού μπορεί, πρέπει ασφαλώς να γίνει. Από ό,τι είπε ο κύριος Αγαπητός, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, αλλά και ο Δήμος, είναι σε αυτή την ευθεία, το να γίνουν πράγματα στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Όπως γνωρίζουμε, σιγά σιγά μπαίνει και σε εφαρμογή ο παραλιακός. Τέλος Οκτώβριο, αρχές Νοέμβρη θα γίνουν οι εργασίες για να επιστρέψει ο παραλιακός στο Αγίου Νικολάου σε δεύτερη κατεύθυνση. Οπότε και αυτό θα ενισχύσει με κάποιο τρόπο την παραλιακή ζώνη του Δήμου του Αγίου Νικολάου και της πόλης του Αγίου Νικολάου, ασφαλώς. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Πάμε αέρα, δυνατά, ραδιοφωνικά, επικοινωνιακά. Μας ακούτε στα FM της Ανατολικής Κρήτης στο 104,4. Δυνατά τηλεφωνικά, παγκόσμια, www.104fm.gr. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αποχαιρετούμε το μήνα Σεπτέμβρη σήμερα και υποδεχόμαστε από αύριο τον 10ο το μήνα των καλών. Όλοι οι μήνες είναι καλοί. Ο 10ος όμως, επειδή έχει τον αριθμό 10, ας ελπίσουμε ότι θα είναι πολύ πολύ καλύτερος από τους προηγούμενους, οι οποίοι έχουν περάσει σε κάποια επίπεδα τα οποία δεν πήγαν και τόσο καλά. Ας ελπίσουμε να είναι από τους καλούς, με όλα και με όλους. Καλημέρα!

Είχαμε και το περιστατικό με την υπηαγωγό εκεί στο Άνω Λιώσια και το περιστατικό που έγινε στον υπηαγωγείο εκεί. Η υπηαγωγός φώναζε πάνω από τα παιδιά και τα απειλούσε να μην κάνουν ζημιά στο σχολείο και να μην βάφουν με χρώματα τα καθίσματα. Απ' έξω περνούσαν κάποιοι πολίτες και ένας γονιός ενός παιδιού. Την πλησίασε. Τα νεύρα ξεπέρασαν τα όρια, σηκώθηκε και χέρι και η διευθύντρια νοσηλεύεται όχι με αμοιχές αλλά με σοβαρή κατάσταση και είναι μητέρα ανήλικου και ήταν πάνω, που ήταν πάνω στον τραυματισμό και αυτό δίνει πλέον διάσταση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αναστασόπουλος μιλώντας χθες σε κάποια κανάλια, σε κάποιες εκπομπές. Ασφαλώς και δεν είναι ωραίο πράγμα να σηκώνουμε χέρι ένα στον άλλον, να τα βάζουμε μεταξύ μας και δεν ήταν καθόλου έχει συμπεριφορά στην υπηαγωγού να φωνάζει με τόση μανία πάνω από τα παιδιά για τις ζημιές που έκαναν και καλά στα περιουσιακά στοιχεία του σχολείου που υπηρετεί. Εντάξει, παιδιά είναι, υπηαγωγείο είναι, παίζουν. 10% μολότο αυτό το παιδάκι. Καλημέρα μας, την καλημέρα την κάνει καλύτερη μία μπουκιά, μία γεύση από τα Μήλο ασφαλώς, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι στα Μήλο ό,τι αν επιλέξουμε να πάρουμε, να καταναλώσουμε και να προμηθευτούμε είναι φτιαγμένο με τα πιο αγανά προτελικά, με αγάπη, με μεράκι και με γνώση στη διαχείριση όλων αυτών των υλικών για να φτιαχτούν οι μοναδικές γεύσεις που καθημερινά μας προτείνει το Μήλο. Όποιο μήλο και να εμπλέξετε, πλατεία Γιουνικολάου, πλατεία Νεάπολης, χτέλα Γιουνικολάου, εκεί θα βρείτε τα πιο ωραία και νεκταριστά προϊόντα που είναι φτιαγμένα με πιο αγνές πρώτες ύλες. Μήλο λοιπόν και το ψωμάκι της ημέρας, το οποίο φτάνει μισό σπίτι γιατί μπουκιά το τρώμε και το ευχαριστιόμαστε πριν που φτάσει στο τραπέζι. Μήλο και τα αλμυρά, τα γλυκά, λαχταριστά, σιδοπιαστά, παγωτά, μηλογιαλογικά τα οποία κάνουν κάθε μας στιγμή να είναι στιγμή μήλο. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι την καλημέρα στο Μεραμπέλο τη λέμε με δύο συλλαβές. Μήλο. Γιατί ό,τι και αν πεις από τα μήλο, ό,τι και αν πάρεις από τα μήλο, σου φτιάχνει την ημέρα καλύτερη από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Οπότε η καλημέρα στο Μεραμπέλο πλέον λέγεται μήλο. Και μαζί μέχρι και τις 10 και σήμερα στα ραδιόφωνα σας. Πάμε αέρα και πάμε τώρα στις διαφημίσεις των 8:30.

0: χίστης από μιμήσεις.
1: Όλα κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης, η φροντίδα του αυτοκινήτου, στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Μήλο Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
6: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
7: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
6: Πας για να ζήσεις τη στιγμή.
0: Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
7: κοκτέιλς,
0: μουσική και party vibes
7: μέχρι αργά.
0: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
7: Καλίν.
0: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
7: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: αυτό ακριβώς κάνουμε και εμείς. Καθημερινά κάνουμε τη βόλτα μας στην επικοινωνία, στην ενημέρωση. Κάνουμε τη βόλτα μας στην.
1: Αυτή, η πιο δική μας.
0: Πρωινή έτσι η διάθεση των FM για να έχουμε μια καλή παρέα. Και αυτό συμβαίνει καθημερινά για 2 ώρες από το μέχρι και τις 10 στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Εδώ στον 104,4 καθημερινά είμαστε μαζί και πηγαίνουμε τον αέρα μας και παίρνουμε τον αέρα μας. Ενώ για όλα τα σχολικά, τα είδη γραφείου και όλα όσα χρειαζόμαστε για έναν μαθητή που πρέπει να τα έχει όλα, έναν δάσκαλο, ένα καθηγητή, ένα εκπαιδευτικό, ένα επαγγελματία για το γραφείο του, πηγαίνουμε αλφαβητάρια ασφαλώς. Και εκεί είναι μια βόλτα υπέροχης γνώσης και επαφής με ό,τι πιο τελευταίο στη μόδα των σχολικών και του γραφείου υπάρχει στην αγορά. Γι' αυτό λοιπόν, αλφαβητάρι, ακόμα και τα βιβλία, τα λογοτεχνικά ή τα οποιαδήποτε άλλα βιβλία, πηγαίνουμε αλφαβητάρι. Αλφαβητάρι και για τα βοηθήματα ξενογλωσσών, ελληνικών βιβλίων, μαθημάτων κτλ. Αλφαβητάρι. Και για τα χόμπι ασφαλώς. Είτε είναι χειροτεχνία, είτε είναι ζωγραφική, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, το αλφαβητάρι θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από όλα εκείνα τα οποία κυκλοφορούν και τα θέλει ο μαθητής, ο εκπαιδευτικός, ο επαγγελματίας. Εδώ λοιπόν, για ό,τι και αν χρειαζόμαστε, πηγαίνουμε αλφαβητάρι και είμαστε σίγουροι ότι εκεί θα τα βρούμε όλα. Αθήνα Πανδρέου 15 και 17, το αλφαβητάρι, ξέρουν πάρα πολύ καλά που είναι και τι έχει, οπότε δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Παρά μόνο αλφαβητάρι και τα βρίσκουμε όλα. Καλημέρα από τον Άγιο Νικόλο και του 104,4. Είμαστε εδώ μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στον 104,4. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε και παραμένουμε ολοζώντανα μέχρι και τις 10 σε αναμονή επικοινωνίας με τον κύριο Γιώργο Τουτουδάκη για την κρίνια της Τετάρτης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και καλωσορίζουμε στον αέρα τον Νικοκύρη Γιώργο Τουδάκη, τον έπιασα να κάνει δουλειές πρωί-πρωί. Πλυντήριο πια τον έβαλες Γιώργο ή ρούχον, καλημέρα.
1: Ρούχον, καλημέρα.
0: Δεν τα πλένεις στο χέρι, σε είχα ικανότητα να πλένεις στο χέρι, γιατί είσαι των εναλλακτικών τέτοιων κινήσεων γενικότερα.
1: Ναι, είμαι των εναλλακτικών, αλλά χρειάζεται καμιά φορά ξέρω εγώ το πλυντήριο για να πλύνει, ξέρω εγώ, σεντόνια, να πλύνει τίποτα δύο πράγματα.
0: Μάλιστα, λείπει η νοικοκυρά τώρα, οπότε τα έχεις αναλάβει όλα εσύ, και, βάζεις, και τι πρόγραμμα χρησιμοποιείς στο πλυντήριο?
1: Ανάλαβα τώρα για σκούρα.
0: Ξέρεις τα σκούρα, έχει τα χρωματιστά και τα λευκά.
1: Ναι, βέβαια. Ξέρω, σχετικά είναι το ξέρω. Τα έχω μπερδέψει κάποιες φορές.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Ναι, δεν μπορεί να τα ξέρει κανείς όλα. Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα.
0: Ναι, δεν τα ξέρει κανείς όλα, αλλά στην ανάγκη τα μαθαίνουμε, γιατί πρέπει και να βοηθάμε. Και εσύ βοηθάς αρκετά. Λαϊκή πήγες ή το πλυντήριο σε καθυστέρησε?
1: Όχι, το πλυντήριο με καθυστέρησε, δεν κατάφερα να πάω. Με πιο μετά μάλλον.
0: Ωραία, οκ.
1: Okay. Είπαμε, έχουμε δίπλα εκεί κάτι πίσω, δίπλα στο κτέλ, έχουμε τον Μιλουνάκη, οπότε...
0: Οπότε είναι σαν να έχουμε λαϊκή. Μα όταν λέμε λαϊκή, Μιλουνάκη ασφαλώς εννοούμε. Και πρέπει όμως να ξέρεις τι, επειδή μπορεί να μην έχεις συνηθίσει τις δουλειές όλες να τις κάνεις εσύ, πρέπει τώρα που λείπει η κυρία να κάνεις ένα προγραμματισμό. Δηλαδή το πλυντήριο έπρεπε να το βάλεις τη νύχτα να πλένει, για να μην το έχεις βαβούρα όλη μέρα σήμερα.
1: Το ξέχασα, τι να κάνουμε, ένα μυαλό και μόνο καλοκαίρι.
0: Ξεχνάς κιόλας. Σούπα, να τα σημειώνεις. Να τα σημειώνεις, γιατί μεγαλώνουμε και ξεχνάμε. Το του. Σήμερα έχουμε Βασίλης Κουλάς στη Λίμνη,
1: Α, ναι. Θα τα αφήσει ο καιρός.
0: Μακάρι. Είναι λιγάκι άστατος ο καιρός, είναι λιγάκι έτσι ατίθατος, είναι λιγάκι απειλητικός, αλλά ας ελπίσουμε να κάνει το χατήρι και να μην έχουμε αναβολή αυτής της πολύ ωραίας συναυλίας, η οποία θα γίνει για την αυλαία του δεύτερου φεστιβάλ Κρινών.
1: Ναι, καλά, Σκουλάς, όσοι πιστοί προσέλθετε, διότι ο άνθρωπος είναι, εντάξει, είναι τεράστιο κεφάλαιο στην κριτική μουσική.
0: Γενικότερα στην, στην κριτική, στην ελληνική μουσική σκηνή. Δεν είναι μόνο κριτικός ο Σκουλάς, είναι πανελλήνιος, αν όχι παγκόσμιος, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, έχει τραγουδήσει και τόκα, έχει τραγουδήσει διάφορα, έχει τραγουδήσει Μαρκόπουλο.
0: Τα πάντα όλα έχει τραγουδήσει. Ό,τι
1: έχει
0: και αν...
1: δικά του κομμάτια. Δηλαδή, εγώ προσωπικά θεωρώ το Ζαχάρο Ζυμωμένη μου ένα από τα αριστουργήματα της κριτικής μουσικής.
0: Ζαχαροζημωμένη μου, και μόνο που το λες, ρε φίλε, λιώνεις.
1: Δηλαδή και στίχος και μουσική και όλα. Είναι, εντάξει, είναι μοναδικό κεφάλαιο. Δηλαδή. Θυμάμαι ότι τον είχαμε και το 19 στη Σπιναλούντα ως αφηγητή, τον έχω ξανασυναντήσει έκτοτε στο βιβλίο του. Βασίλης Κουλάς. Η σοβαρή πλευρά της κριτικής μουσικής, γιατί η κριτική μουσική τα τελευταία χρόνια έχει κάτι...
0: Εντάξει, πάντα υπήρχαν αυτά τα κάτι, ρε παιδί μου, ο καθένας κάνει τις επιλογές του, έτσι κι αλλιώς τα δικά του, τα ακούσματα. Κατά λοιπά, τελευταία ημέρα σήμερα που ο ΒΟΑΚ έχει 24-ωρο αποκλεισμό, δεν έχουμε ακόμα κάποια ανακοίνωση για παραπέρα εργασίες ή χρόνο που χρειάζεται που χρειάζονται οι εταιρείες που το κατασκευάζουν. Οπότε μέχρι τώρα επαναλαμβάνω, γιατί μπορείς κανένα μισά ώρα, καμιά ώρα να πάρουμε ένα δελτίο τύπου που να επιμηκύνει λιγάκι το κλείσιμο του δρόμου. Οπότε από αύριο λες να έχουμε δρόμο.
1: Τι να σου πω, το εύχομαι. Το εύχομαι, γιατί το τελευταίο καιρό έχω ανακαλύψει και διάφορες παρακάμψεις.
0: Παρακάμψεις.
1: Ναι, από τα Λακόνια, άμα ξέρεις, ας πούμε, μπορείς να κινηθείς μέχρι σε άλλο δρόμο και να κατεβείς στον Άγιο Νικόλαο χωρίς να μπερδέψεις με το κεντρικό.
0: Για πες, τώρα το λες τελευταία μέρα, είπα το πεις νωρίτερα, να διευκολύνουμε τον κόσμο.
1: Είναι στον δρόμο του Βιοπά, να ανέβει κανείς προς το βιοτεχνικό πάρκο, προς το πάνω κάπου εκεί δεξιά, κοντά στον πυλώνα του ΔΔΕ, το μεγάλο πυλώνα υψηλής τάσης, υπάρχει ένα στενάκι δεξιά, το οποίο κατεβάζει στα πλακάλωνα που λένε, δηλαδή κάπου στη μέση ανάμεσα στα δύο φανάρια, στον κόμβο Κρυφτάς και στον κόμβο Ξηροκάμπου.
0: Όταν λες τώρα στενάκι, περνάει γιοταχή μόνο?
1: Ναι, περνάει γιοταχή. Για να σου το λέω, το έχω κάνει.
0: Α, το έχεις κάνει.
1: Ναι.
0: Και φαντάζομαι περνάει μόνο ένα γιοταχή.
1: Εντάξει, περνάει. Άμα τύχεις η σπάνια, συνήθως βλέπεις να ανέβει κανείς προς τα πάνω, αλλά κατεβαίνεις. Το ξέρει και άλλος κόσμος, το ξέρω μόνο εγώ τελικά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να λοιπόν, να δίνουμε τέτοιες οδηγίες και διευκολύνσεις στον κόσμο, ρε παιδί μου, για να το βοηθήσουμε να μετακινηθεί πιο εύκολα. Γιατί πρέπει να φαινόμαστε κάπου ότι είμαστε χρήσιμοι τούτου στο ακροατήριό μας. Όχι μόνο να κρινιάζουμε.
1: Για να το πω αυτές τις μέρες, εντάξει. Τι να κάνω.
0: Όλα σου διαφεύγουν τελικά, ρε. Σου λέω, γράφε τα, σημείωνε τα. Γιατί είναι κρίμα να τα ξέρουμε και να μην το λέμε στον κόσμο να τον βοηθήσουμε. Οπότε έχουμε και αυτή την ευκολία λοιπόν από ο κύριος Τουντάκης ξέχασε, αλλά το τελικά θυμήθηκε, μας δίνει αυτή τη συμβουλή για πιο εύκολη μετακίνηση από τα Λακώνια προς τον Άγιο Νικόλαο. Τι άλλα, πήγες χθες στο χωράφι, πήγες στις καλλιεργίες σου. Τι...
1: Ναι, εντάξει, κάτι κάναμε εκεί, αν και δεν χρειάζεται και τώρα λόγω βροχής, δεν χρειάζεται να ποτιστεί τίποτα.
0: Οπότε κάνουμε και οικονομία στο νερό, ε.
1: Κάνουμε, όπως και να έχει, κάνουμε οικονομία στο νερό, ευτυχώς για την ώρα... Και φέτος ο κάμπος των Λακωνίων και γύρω που λειτουργεί το ΕΒ Μιραμπέλου, τα πράγματα πέρασαν αρκετά καλά θα λέγαμε. Βέβαια μου λένε οι φίλοι του το ΕΒ ότι ο κόσμος φέτος πότισε πολύ λιγότερο. Mm-hmm. Δηλαδή σε σχέση βλέποντας από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνει το ΕΒ, δηλαδή η άντληση, γιατί λίγο πολύ το ΕΒ Μιραμπέλου δυστυχώς έχει μόνο... αντλίες, δηλαδή δεν έχει πηγές κάπου με τρεχούμενο νερό ή κάτι τέτοιο αντίστοιχο.
0: Ναι.
1: Πληρώνει ρεύμα μόνο αναγκαστικά. Και η κατανάλωση του ρεύματος έχει πέσει αρκετά. Δηλαδή που σημαίνει ότι αρκετός κόσμος δεν πότισε φέτος.
0: Mm-hmm.
1: Λόγω λαδιού, λόγω και η άποψη ορισμένων είναι ότι και φέτος θα γίνει μια προσπάθεια σχετικά καλή, ας το πούμε, για να μαζευτούν οι ελιές, αλλά αν δεν έχει... δεν βγάλει κάποια καλή τιμή το λάδι, του χρόνου προβλέπεται μεγάλη εγκατάλειψη.
0: Και θα είναι πάρα πολύ κρίμα, ακόμα και στις σκέψεις, δηλαδή τρομάζω το να πούνε οι κριτικοί stop στην ελαιοκομιδή, stop το λιωμάζωμα, αλλά και πάλι αν δεν έχει τιμή και αν δεν αξίζει, γιατί να σκοτώνεσαι, για την παράδοση μόνο και για, την, για να μην πέσουν χάτω οι ελιές, πραγματικά.
1: Μόνο για το σπίτι ουσιαστικά πλέον.
0: Τι ήταν εκείνο τώρα που ανακαλύφθηκε στο γεωπάρκο Σιτίας, κρανίο ρινόκερου ηλικίας 8,5 εκατομμυρίων ετών.
1: Ναι, ένα κρανίο. Ένα κρανίο εκεί. Κοίταξε, η Κρήτη έχει πολλά πράγματα αντίστοιχα, όπως έχουμε πολλά, πολλά στο καθαρό, τα οποία πόσα χρόνια συζητάμε για μουσείο. Ας ελπίζουμε ότι εκεί θα το κάνει πιο γρήγορα στο γεωπάρκο.
0: Για τους μήνυ ρινόκερους που είχαν βρεθεί εδώ στο καθαρό, ε.
1: Ναι, και όχι μόνο, και κομμάτια άλλα και πολλά, δεν έχουν βρεθεί πολλά πράγματα στο καθαρό. Για το μίνι ρινόκερο. Τώρα το μέγεθος αυτού που βρέθηκε δεν ξέρω στη Σιτία.
0: Μεγάλο ρινόκερο λέει είναι το κρανίο.
1: Ναι. Γιατί προφανώς ήταν πιο χαμηλά, γιατί η φυσιοδίφες εδώ μας λένε ότι ήταν λόγω ακριβώς των συνθήκων που επικρατούσαν. Οι ρινόκεροι ήταν πολύ μικροί που ανεβοκατεβαίνανε από τη θάλασσα mm-hmm, προς το mm-hmm. καθαρό. Τότε πριν κάμποσα χιλιάδες, δεν ξέρω και εγώ χρόνια.
0: Το έβρεμα Σιτία πάντως ανήκει στο είδος Dichoplus pikermiensis, ένα μεγάλο ρινόκερο με δύο κέρατα και εντοπίστηκε στο πλαίσιο της επιστημονικής έρευνας από το Δωμάτιο του Εργαστηρίου Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
1: Και να, από την κακία μου, ας ελπίσουμε ότι το γεωπάρκο θα αφαιθεί ανάγκηχτο, να μην δούμε κάποια στιγμή να ξεφυτρώνουν πάλι και αναμογεννήτρες, γιατί οι προηγούμενες φωτιές των τελευταίων εβδομάδων είναι τουλάχιστον ύποπτες.
0: Σίγουρα, σίγουρα, και το νου σας, το νου σας, το νου σας. Ουέκια λίμωνο, ουέκια λίμωνο. Τουτού, αύριο γιορτάζεις, θα κεράσεις.
1: Γιατί την αύριο.
0: Παγκόσμια μέρα ηλικιωμένων. Αν δεν θα κεράσεις, δηλαδή.
1: Θα κεράσω, ρε.
0: Ωραία,
1: να πούμε.
0: Ωραία, μπράβο. Έτσι, γιατί από πότε, από ποια ηλικία έχουμε εγγραφεί στο ΚΑΠΗ.
1: Δεν ξέρω τώρα από ποια ηλικία γράφεται κανείς στο ΚΑΠΗ, πρέπει να το ρωτήσω, αλλά
0: περνά
1: τα χρόνια.
0: Το Γιώργο τον ξέρω να ρωτήσουμε, που έχει αναλάβει τώρα το ΚΑΠΗ.
1: Προπολεμικά στην καθημερινή διάβαζα πριν προηγούμενες μέρες στο αρχείο ότι στις λεωφόρων Συγκρού όχημα παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρός ηλικιωμένων 45 ετών.
0: Τυπογραφικό λάθος ήταν.
1: Δεν ήταν το τυπογραφικό λάθος, έτσι τα γράφανε, έτσι τα θεωρούσαν. Έρχεται όμως μετά κάποια χρόνια ο Ζαμπέτας.
0: Ναι.
1: Και λέει ο πενηντάρης είναι νέος εποχής και πάμε παρα... Δηλαδή, εντάξει.
0: Όντως. Λοιπόν, παιδιά, πέρα την πλάκα τώρα, εκεί στην παιδική χαρά στο στυλί μου το γίνει κολλό που πρέπει κάτι να γίνει, γιατί η κατάσταση είναι πραγματικά απαράδεκτη. Τα παιχνίδια είναι χάλια, ο τάπητας είναι χάλια, γεμάτος πέτρες και χαλίκια, τα φωτιστικά κρέμονται και καθημερινά πάνε εκεί πέρα εκατοντάδες παιδιά και παίζουν με τους γονείς τους και περνάνε τις ώρες. Οπότε, καλό θα είναι λιγάκι να δοθεί προσοχή. Ποιος είναι ο υπεύθυνος για τις παιδικές χαρές στο Δήμο? Ο Μπελούγας είναι και γι' αυτό. Καθημερινότητα είναι, δήμαρχος δηλαδή. Που έχει πάρει την καθημερινότητα, την ατζέντα στις δικές του αρμοδιότητες.
1: Τεχνικά έργα, μάλλον τεχνικά έργα Βατσαλά. Όχι, τεχνικά έργα είναι ο ίδιος ο Δήμαρχος, νομίζω.
0: Ναι. Δεν ξέρω όποιος αν είναι πάντως υπεύθυνος και αρμόδιος, καλό θα είναι να οθεί μια προτεραιότητα στις παιδικές χαρές, ρε παιδιά. Δεν είναι δυνατόν. Άμα δουλεύει καλά και έχει επικίνδυνοτητα, να την κλείσουμε. Καλύτερα να είναι κλειστή παρά να είναι επικίνδυνη. Δηλαδή υπάρχει ένα φανάρι, ένα φως το οποίο κρέμεται. Κρέμεται. Αν μπει σε φωνή που έχουν βάσει φωτογραφίες, μου στείλανε γονείς εχθές, το φως κρέμεται και είναι στήλος δημοτικού φωτισμού με σπαιδική χαρά. Ήμαρτον. Προσοχή.
1: Στις προηγούμενες μέρες στο cliff diving που πέρασε γύρω-γύρω τη λίμνη για να τραβήξω μερικές φωτογραφίες, σε διάφορα σημεία επίσης χρειάζεται η λίμνη. Έχουν πέσει χώματα, έχουν πέσει πέτρες, ναι. Χρειάζεται στερέωση στα κάγκελα. Δηλαδή, αυτό που λέμε τόσα χρόνια, η λίμνη ήθελε προσωπικό που να είναι μόνο μέσα στη λίμνη.
0: Αναφροντίζει, να φροντίζει τον περιβάλλοντα χώρο της λίμνης εννοείς.
1: Συνολικά, να βλέπει, να φροντίζει, να επισκευάζει, ναι. Από πάνω ακριβώς υπάρχει το αποθηκάκι, ο χώρος των Κυπουρών του Δήμου Νικολάου. Είναι στο, ουσιαστικά εσοχή στο γυμνάσιο, στο πρώτο γυμνάσιο. Θα μπορούσε όμορφα και ωραία να απασχολούνται κάποιοι εκεί που να ασχολούνται μόνο με τη λίμνη και να την έχουν την πένα που λέμε.
0: Και το λένε και κάποιοι πολίτες οι οποίοι ετοιμάζουν μια εκδήλωση να γίνει στη λίμνη το Σάββατο 3 του Οκτώβρη. Η λίμνη έχει καταληφθεί στην τύχη της και κάποιοι τη θυμούνται μόνο όταν χρειάζεται ένα σκηνικό εκδηλώσεων. Η αρχιτεκτονική και η γαστική πρακαταθήκη του Νίκου Κούνδουρου έχει εκπέσει στην αδιαφορία και στην παραχμή. Είναι αυτή η εικόνα της λίμνης που θέλουμε? Γι' αυτό το ζήτημα μιλάμε, προτείνουμε και τραγουδάμε. Σάββατο 3 Οκτώβρη, 7 το απόγευμα, δίπλα στην κρίνη της λίμνης του Αγίου Νικολάου.
1: Κρίνη είναι από τα έργα.
0: Το πόσιμο.
1: Που μετέφερε, ουσιαστικά τη μετέφερε ο Κούνδουρος στην τουρκική Ιβρίσκη, η οποία ήταν κάπου προς τα Λακόνια σε ένα σημείο, τη λύσανε, τη μεταφέραν τότε και όλο το σκηνικό, το νοτιοδυτικό, όλο το κομμάτι, όλη αυτή η διαμόρφωση ανήκει στον Νίκο τον Κούνδουρο, όπως και ακόμα και η πόρτα στην Πάλε, ποτέ αυτό που λέμε τουριστική αστυνομία, είναι δικό του πελέκημα.
0: Δικό του, άρε Κούνδουρε. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά τότε αγαπούσαν τον τόπο. Κάνα πράγματα γι' αυτό.
1: Φροντίσανε το ξαροχώρι τους να το κάνουν τουριστικό προορισμό, ασχετά ότι οι επίγονοι τα κάνανε, τα έχουμε και τα έχουμε κάνει.
0: Μην το πεις πρωί-πρωί. Αλλάξουμε τη διάθεση των ανθρώπων. Ναι. Μην το πεις. Τι έφαγες για πρωινό?
1: Για πρωινό μερικά δημητριακά με γαλατάκι και έναν καφέ, έναν καπουτσίνο εδώ με κανέλα.
0: Με κανέλα. Έπου να σου κάτσει κανέλα στο λαιμό και να δείξει και να ξενοδείξει όλη μέρα.
1: Ποιο πρόβλημα είσαι, αφού όταν ξαναδιόμαστε, ας πούμε, και τη δική σου κανέλα παίρνω. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα.
0: Και μόνο μου που τη φέρνω στο μυαλό μου την κανέλα, μου δημιουργεί αυτή την αίσθηση της, ότι δεν μ' αρέσει και χαλιέμαι. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να τη συζητάμε. Άστε μακριά από εμάς.
1: Εμένα λες γκρινιάρι πρωί-πρωί.
0: Αφού αν πατάς πάνω στις αδυναμίες του άλλου, να είσαι έτοιμος να δεχτείς και τα αντίπεινα, αγαπητέ τουτού.
1: Με έχει φάει περιέργεια τι θα γίνει με το. Αν υπάρξει απάντηση στα όσα έγραψε η Βαγγελία Φανουράκη.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε ανάρτηση για το Βενιζέλιο.
1: Ναι, περιμένουμε να δούμε το μπουμπούκο στα μέρη μας. Και μάλιστα την κάλεσε, αν κατάλαβα καλά, και ο Αντώνης Σαμαράς ο ίδιος, αυτά που γράφει κατέφυγαν.
0: Δεν ξέρω, δεν τα είδα κάπου στο δημόσιο διάλογο να τα γράφει αυτά η Βαγγελία
1: Φανουράκη. Ναι. Μια πληροφορία.
0: Καλιά τα μίλητα. Τώρα ο κ. Σαμαράς δεν ελπίζω ότι θα επιστρέψει τελικά με κόμμα στις εκλογές, γιατί έχει κάνει κάποιες κινήσεις, έχει κάνει κάποιες επαφές, αλλά νομίζω ότι μάλλον δεν του βγαίνουν τα κουκιά ή το κάνει μόνο και μόνο για να αποκαλέσει το όριβο. Δεν ξέρω πώς θα βοηθήσει ένα ακόμα

0: η λογική, ό,τι και να είναι, να ξέρουμε πού πρέπει να σταματάμε. Τέλος πάντων, ο καθένας είναι άξιος των πραγμάτων.
1: Επικαλείται λογική, πατριωτική λογική, τέτοια πράγματα που μην ξεχνάμε να πάμε πίσω στην εποχή που ήταν στα πράγματα και υπουργός, πόσο ωραία λειτουργήσε.
0: Ναι, το ωραία τώρα νομίζω το λες με ειρωνία, ε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου σήμερα το 6 το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Μελέτη του πρώτο θέμα, γνωμοδότηση προς τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Ήμουνα νιώσει και γέρασα ψέματα παράκαμψη ελούντας λασιθίου στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Mm-hmm. Έχουμε κουραστεί τώρα που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας για αυτό το έργο.
0: Καλά, 20 χρόνια. Και.
1: Ναι, ξεκίνησε όταν έφευγε από το Δήμο Γιάννης Λουκαράκης.
0: Χρόνια και ζαμάνια, χρόνια και ζαμάνια. Έργο πραγματικά έχει περάσει από χίλια μίλια κύματα, ενστάσεις, παρενστάσεις, καθυστερήσεων, μέχρι και ορνανοτέχνη ασχοληθεί με το έργο αυτό, γιατί δεν πάει άλλο, δεν πάει άλλο. Και νομίζω τώρα ότι έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο και είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά να μπούμε στη διαδικασία υλοποίηση του έργου.
1: Ο Περιφερειάρχης λέει ότι θα το προχωρήσει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες για να το δούμε.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι και πώς. Όχι και του, άντε, να πας τώρα στη Λαϊκή, να κάνεις τα ψωνιά σου και να πάρεις τα καλούδια σου από το Μιλωνάκι, όπως κάνουμε έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα που έχει Λαϊκή ο Μιλωνάκης. Άντε, have a nice day.
1: Καλημέρα.
0: Bye. Υποχαιρετούμε τον Γιώργο του Δουδάκη, τον αφήνουμε λίγο να ξεκουραστεί γιατί κουράστηκε να βάζει πλυντήρια και να κάνει τις δουλειές του σπιτιού. Και εμείς παραμένουμε εδώ για να σας πάρουμε από το χεράκι, να πάμε να πιούμε ένα πρωινό καφέ σε ένα ιδανικό σημείο της πόλης του Αγίου Νικολάου, εκεί στην άκρη της Κεντροπλατείας, λίγο πριν το κέντρο Σαμάθια. Να πάμε στο Καλίνι, ένα χώρο που είναι η νέα μας αγκαλιά στον Αγίου Νικόλαο, γιατί εκεί περνάμε ευχάριστα πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Τα παιδιά εκεί έχουν το δικό τους χώρο, τον παιδότοπό τους και παίζουν και περνάνε ευχάριστα οι μικροί μας φίλοι. Ενώ εμείς απολαμβάνουμε τη θέα των Αμπράντων Γαλάζιων, την κίνηση που περνάει μπροστά μας και βέβαια ανταμώνουμε με φίλους και γνωστούς είτε πρωί, είτε μεσημέρι, είτε βράδυ. Ενώ σιγά σιγά ετοιμάζει και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για το χειμώνα, γιατί το Καλίν το χειμώνα δεν θα είναι ένας χώρος που δεν θα λειτουργεί. Ίσα ίσα θα λειτουργεί με διάθεση για να βρισκόμαστε εκεί και να περνάμε ευχάριστα με και προτάσεις, live και άλλα πολλά που σιγά σιγά οργανώνει για να μας εκπλήξει φέτος το χειμώνα. Γιατί το στέκι φέτος το χειμώνα θα είναι από τη μεριά της Κεντροπλατείας, λίγο πριν το κέντρο της Αμάλθειας, καλή και εκεί περνάμε ευχάριστα όποια ώρα της ημέρας και αν βρεθούμε στο συγκεκριμένο χώρο. Με ευγένεια, καλοσύνη, πολύ ωραίο μενού και πλούσιες επιλογές. Στο καλή περνάμε καλά πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Στη νέα αγκαλιά του Αγίου Νικολάου, καλή Κεντροπλατεία, λίγο πριν το κέντρο της Αμάλθειας.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410 22 142. Κρεοπωλείο.

0: Ο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Μήλο η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
4: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
2: Ακριβώς 9 μετά από τις 9, δεύτερη ώρα, τρίτο ημίωρο, είμαστε μαζί καθημερινά από τις 8, 2 ώρες ολοζώντανα στα FM της Ανατολικής Κρήτης, εδώ από τον Άγιο Νικόλαο, στα ραδιόφωνά σας, στο 104,4. Κάθε μέρα 2 ώρες ολοζώντανα από τις 8 μέχρι και τις 10, με συνέπεια, επαγγελματισμό, δημοσιογραφική διοντολογία, γενικότερα ευγένεια στον αέρα, χωρίς ακρότητες, υπερβολές, ηρωνίες και λόγια του αέρα. Παρά μόνο λόγια της ουσίας για το δικό σας πρωινό παρέα με το καφεδάκι σας. Καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο. Είστε εδώ και μαζί πορευόμαστε και σήμερα μέχρι και τις 10. Τετάρτη σήμερα, τελευταία ημέρα του μήνα Σεπτέμβρη. Με την κρουαζιέρα στον Άγιο Νικόλαο να έχει κερδίσει έδαφος φέτος. Θα ακούσουμε σε λίγο δηλώσει του Δημήτρη Αγαπητού στο μικρόφωνο μας. Και με τον Κώστα Ρατζούλη να είναι πάντα στην παρέα μας. Κώστα Ρατζούλη, ο κρεοπόλης της πόλης. Εχθές με μία του ανάρτηση στο social του μας εξήγησε πώς γίνεται το ωραίο γιουβραλάκι και το μίξα από τον κιμά μέχρι τα αρωματικά και τα υπόλοιπα τα οποία χρειάζονται για να πλάσει ωραία γιουβραλάκια. Εν όψει τώρα και του καιρού παλάει σιγά σιγά, πέφτει θερμοκρασία και μπαίνουμε σε έτσι πιο φθινοπορεινές χειμωνιάτικες γευστικές εμπειρίες. Οπότε το γιουβραλάκι είναι από τα λαχταριστά γεύματα που αρέσουν στον Έλληνα. Οπότε μας εξηγεί ο Νερατζούλης με το βίντεο του αυτό το πώς γίνεται το γιουβραλάκι πραγματικά λαχταριστό. Αρκεί βέβαια και ο κιμάς να είναι φρέσκος και να μην είναι πλημμένος. Δεν πληρώνουμε το κρέας, έχει πει ο Νερατζούλης. Οπότε τον Νερατζούλη τον εμπιστευόμαστε και τον πιστεύουμε σε ό,τι και να μας πει. Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά να μας συμβουλεύσει για τα περικρέατος θέματα. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης του Αγίου Νικολάου, ανηφόρα για το Μουσείο Αριστερά, Βαγκοσδίνου Παλαιολόγου, 13, τηλεφωνική επικοινωνία για να τον ρωτήσουμε τι έχει ετοιμάσει σήμερα στο 28410-22142. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης, ο επαγγελματίας που πραγματικά μας συμβουλεύει για τα καλύτερότερα. Τηλεφωνική επικοινωνία με το κατάστημά του στο 28410-22142 και παίρνουν πληροφορίες και ενημέρωση για το τι έχει καθημερινά να μας προσφέρει και να μας προμηθεύσει. Μιας και μιλάω για προμήθειες φαγητού, ο Νερατζούλης είναι και πολύτιμος συνεργάτης και πολλών καταστημάτων εστίασης και όχι μόνο στον Άγιο Νικόλαο, γιατί εμπιστεύονται την ποιότητά του και ξέρουν ότι ό,τι και να το ζητήσουν θα τους το βρει άμεσα, γρήγορα, οικονομικά και πάντα ποιοτικά. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Πάμε τώρα στο λιμάνι, βρεθήκαμε χθες εκεί με τα δύο κρουαζερόπλια να έχουν δώσει θέση στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Το Crown Iris και το Celestial Journey. Εκεί ήταν και ο πρόεδρος του Δομητικού Λιμενικού Ταμείου, ο κ. Δημήτρης Αγαπητός, ο οποίος μας είπε ότι πάνω από 51.000 επιβάτες έχουν κατέβει φέτος στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου από τα κρουαζερόπλια, τα δρομολόγια τα οποία έχουν ακόμα απομείνει μέχρι το τέλος της φετινής περίοδου, νομίζω αρχές του Νοέμβρη είναι το τελευταίο κρουαζερόπλιο το οποίο θα δέσει στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, αλλά και όλα εκείνα τα υπόλοιπα τα οποία έγιναν από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του Αγίου Νικολάου φέτος, συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς και υπηρεσίες του Δήμου Αγίου Νικολάου.
3: Κύριε αγαπητέ, πρώτη τελευταία ημέρα του μήνα Σεπτέμβρη σήμερα, η κίνηση στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου λες και είναι η καρδιά του καλοκαιριού. Πραγματικά ακόμα δύο κρουαζερόπλια στην πόλη και η κίνηση πάει μια χαρά.
4: Ναι, βεβαίως. Άλλη μια διπλή αύξηση σήμερα. Έχουμε και κάποια στατιστικά στοιχεία να παραθέσουμε. Mm-hmm. Μέχρι σήμερα έχουν έρθει 51.000 και κάτι επισκέπτες, προερχόμενοι από 54 αφήξεις των κρουαζερόπλιων. Αναμένουμε άλλα 12 κρουαζερόπλια μέχρι τέλος του χρόνου. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή σεζόν και συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός και όπως είπατε και εσείς, σήμερα πάλι η πόλη μας σαν να είναι Αύγουστος.
3: Είναι από εθνικότητες από διάφορες περιοχές του πλανήτη και αυτό είναι ευχάριστο, διότι η εικόνα του Αγίου Νικολάου ταξιδεύει παντού, κύριε αγαπητέ.
4: Παντού, παντού, και τις προάλλες με την εκδήλωση των κριτικών μαγειρεμάτων μεταδόθηκε εικόνα του υπέρχου λιμανιού. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά με τσεγκάρι και στηρίχθηκε από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σε αγαστή συνεργασία με το Δήμο Αγίου Νικολάου. Θεωρώ ότι είχε μια μεγάλη επιτυχία. Γενικά το Λιμενικό Ταμείο και αυτή τη χρονιά υποστήριξε και συμμετείχε σε όλες τις εκδηλώσεις που έγιναν όλο το καλοκαίρι, οι οποίες στέφθηκαν θεωρώ από μεγάλη επιτυχία. Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τις υποδομές του λιμανιού. Θα παρατηρήσατε ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των κρυκών μαγειρεμάτων ο φωτισμός ενισχύθηκε με νέους φωτισμούς LED, το οποίο δίνει ακόμα μια μεγαλύτερη δυνατότητα στο λιμάνι να αναδεικνύεται ως πύλη εισόδου για την πόλη του Αγίου Νικολάου. Είναι κάτι που θεωρούμε απαραίτητο, ότι πρέπει να βελτιώνουμε συνεχώς τις υποδομές. Αυτό που κάναμε φέτος και γι' αυτό το λέγαμε και είχαμε και 40% αύξηση στα κρουαζερόπλια, που μπορούμε και υποδεχόμαστε δύο ταυτόχρονα. Οι διπλές αφήξεις, αυτή τη εβδομάδα μέσα σε 10 μέρες είχαμε 3 διπλές αφήξεις. Θεωρούμε όλοι ότι συμβάλλει στην περαιτέρω βελτίωση της επισκεψιμότητας στην πόλη του Αγίου Νικολάου.
3: Αλήθεια, κύριε αγαπητέ, από το βράδυ της εκδήλωσης με τα κριτικά μαγειρέματα είχαμε κάποιο feedback από τον πράκτορα του κρουαζερόπλιου, ή από τον πλοίαρχο ή από το προσωπικό? Τους άρεσε αυτό το event, τους άρεσε που βρίσκονταν εδώ σε ένα λιμάνι ολοζώντανο?
4: Προφανώς, και είχαμε πολύ μεγάλο feedback. Μεταδόθηκε εικόνα παντού σε όλο τον κόσμο. Δεν θέλω να προφατολογήσω, αλλά οι πράκτορες φέτος είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από το λιμάνι του Νικολάου. Προσπαθούμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να βελτιώσουμε, ξαναλέω, τις υποδομές, να δεχτούμε όσο και περισσότερα κρουαζερόπλια. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα και δουλεύουμε με γνώμονα και με κατεύθυνση, επαναλαμβάνω, να αυξηθούν οι επισκέπτες και να βελτιωθεί η εικόνα του λιμανιού και περαιτέρω και του Αγίου Νικολάου ως τουριστική πόλη.
5: Ό,τι ακούς είναι Πάμε ΕΡ με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
2: Αυτά από τον Δημήτρη Αγαπητό σχετικά με τα θέματα της κρουαζιέρας στον Άγιο Νικόλαο. Πάει καλά και υπάρχουν προϋποθέσεις να πάει ακόμα καλύτερα, και αυτό θα γίνει μόνο αν συνεχίζει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και ο Δήμος να βλέπουν την κρουαζιέρα σαν ένα πολύ δυνατό εργαλείο, να το αναδείξουν ακόμα περισσότερο, να συμμετέχουν σε εκθέσεις, να κάνουν επαφές, να κάνουν εργασίες στο λιμάνι, ώστε να μπορεί το λιμάνι να δέχεται και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα κρουαζιερόπλια. Ασφαλώς, όταν έχουμε αφήξεις κρουαζιεροπλίων, τότε η πόλη είναι ζωντανή, η πόλη είναι πιο πολύ κόσμο και η εικόνα της εξεδεύει πραγματικά παντού, όλο αυτό το πλανήτη.

0: Υπέροχος ο Βασίλης Κουλάς να ακούσω το ραδιόφωνο, αλλά ακόμα πιο ωραίος και πιο έτσι αυθεντικός να τον ακούς από κοντά. Και θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα σήμερα το βράδυ στην Λίμνη του Αγίου Νικολάου, σε μια συναυλία του, χωρίς εισιτήριο, σε μια συναυλία του που θα κλείσει το δεύτερο φεστιβάλ Κρινών, να τον απολαύσουμε από πολύ πολύ κοντά. Πάμε να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά την δήμαρχο και εμπνεύστρια αυτού του φεστιβάλ Κρινών στην περιοχή μας, την κυρία Γεωργία Πολυχρονά. Κύριε Πολυχρονά, καλημέρα, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα Χάνο, καλημέρα σε όλους τους ακρατές σου.
0: Αυλαία σήμερα στο δεύτερο φεστιβάλ Κρινών, ένα φεστιβάλ που πραγματικά ήρθε για να δείξει ότι κάποια μέρη τα οποία δεν γνωρίζουμε είναι ικανά να δημιουργήσουν τη δική τους σκηνική παρουσία με αγάπη στο καλό τραγούδι και στις ωραίες εκδηλώσεις και φέτος.
1: Έτσι όπως θα λες είναι, περάσαμε ένα πολύ γεμάτο καλοκαίρι για δεύτερη χρονιά με το Φεστιβάλ Κρινών. Ένα φεστιβάλ που η έμπνευση εξ αρχής ήταν να δώσει ζωή στη περιφέρεια και συγκεκριμένα σε σημεία που κάποτε αποτελούσαν τόπους συνάντησης που είχαν ζωή, που ο κόσμος ήταν η καθημερινότητά του. Mm-hmm. Να βρίσκεται γύρω από αυτά τα σημεία. Οπότε η έμπνευση αρχική αυτή ήταν ο κόσμος πραγματικά αγκάλιασε το Φεστιβάλ Κρινών. Οι πρόεδροι των κοινοτήτων και οι πολιτιστικοί σύλλογοι πίστεψαν αυτή την ιδέα και πραγματικά όλοι συνεργάστηκαν μαζί μας με πολύ μεράκι και αγάπη και ενθουσιασμό. Και νομίζω ότι το όραμα αυτό έχει αρχίσει πλέον και βγάζει ρίζες και πιστεύω ότι του χρόνου πέραν από τις εκδηλώσεις θα έχουμε και άλλα πράγματα να παρουσιάσουμε, θα πάμε ένα βήμα παρακάτω. Αυτός είναι ο στόχος εξάλλου. Ο πραγματικός στόχος είναι η ανάδειξη των Κρινών και κατ' επέκταση των νεροόμιλων και των στερνών που η επαρχία Μεραμβέλου, ο τόπος μας, έχει πληθώρα τέτοιων μνημείων, και τις στέρνες και τις κρίνες και τους νερόμιλους. Οπότε αυτός είναι ο στόχος, να αναδείξουμε και να ευαισθητοποιήσουμε φορείς και ανθρώπους για την ουσιαστική ανάδειξη αυτών των μνημείων.
0: Και μου έκανε εντύπωση, αγαπητή Γεωργία Πολυχρονάκη, το γεγονός ότι σε κάποια δύσκολα σημεία όπου είναι αυτές οι κρίνες τέθηκαν εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχε πολύ ενεργά ο κόσμος και μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις αναδείχθηκαν ακόμα και νέοι δημιουργοί, νέοι καλλιτέχνες και άνθρωποι της μουσικής παράδοσης που μέχρι τώρα δεν ήταν και τόσο πολύ γνωστοί. Οπότε αυτό έχει ένα διπλό ρόλο και ένα διπλό λόγο να γίνεται, γιατί αποσκοπεί και στο κομμάτι αυτό.
1: Βέβαια. Βέβαια. Και η αλήθεια είναι ότι και πέραν των μνημείων που έχουμε πληθώρα και πρέπει πραγματικά να το κοιτάξουμε σοβαρά και να αναδείξουμε όλα αυτά τα σημεία.
0: Και να προστατέψουμε ταυτόχρονα. Δηλαδή, να μην τα αφήσουμε στον πράγμα του χρόνου να χαθούν και να γκρεμιστούν. Πρέπει να έχουμε την ευθύνη και να τα αναδείξουμε αλλά και να τα συντηρήσουμε καλύτερα για να μείνουν στον χρόνο.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αλλά παράλληλα, αυτό που ήθελα να πω, παράλληλα με όλα αυτά, έχουμε και πρέπει να είμαστε πολύ ευτυχείς γι' αυτό, ότι έχουμε πολλούς ανθρώπους, νέους καλλιτέχνες, νέα παιδιά, που κάνουν μια αξιέπαινη προσπάθεια στον δρόμο που έχουν επιλέξει να χαράξουν στη ζωή τους όσον αφορά τη τέχνη, τους μουσικούς που προανέφερες. Οπότε είναι πραγματικά ένα συγκυριακό ευτύχημα το ότι έχουμε αυτό το όραμα για τις κρίνες. Παράλληλα έχουμε τόσα νέα παιδιά που ασχολούνται με την τέχνη και εμείς είμαστε πάντα πολύ ανοιχτοί στο να δίνουμε βήμα και στους νέους ανθρώπους να αναδείξουν και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.
0: Και είναι σημαντικός και αυτός ο ρόλος, αφού είναι και στα στόχους σας, αγαπητή Γεωργία, να δίνετε χώρος και χρόνος στους νέους ανθρώπους να παρουσιάζουν τη δουλειά τους και να παρουσιάζονται στον κόσμο με τη μουσική τους, τη λογογραφία τους, το τραγούδι τους και γενικότερα τις τέχνες. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, θέλω να μειώσω τις υπόλοιπες εκδηλώσεις. Αυτή η εκδήλωση που έχει γίνει, νομίζω, στην Κριτσά, όπου έγινε μια παρουσίαση ενός φίλου μουσικού που παίζει βιολί.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο. Ναι.
0: Και είναι δράσεις οι οποίες κάνουν και εμάς που είμαστε άνθρωποι επικοινωνίας να γνωρίζουμε τους ανθρώπους αυτούς και να προβάλλουμε ξανά και ξανά το έργο. Δηλαδή, ήταν ένα πάντρεμα τη βραδιά εκείνη που βρέθηκε ο Γιάννης Χαρούλης επί σκηνής και άλλη μουσική και όλοι μαζί.
1: Και
0: Ψαρογιώργης. Είπαν τα δικά του μουσικά και βρέθηκαν έτσι απρόσμενα και χωρίς κάποια πρόβα σε μια σκηνή και αυτό είναι η δύναμη της μουσικής νομίζω και η προσπάθεια η οποία γίνεται εκεί από Σκοπή επίσης.
1: Πολύ σωστά και επειδή αναφέρθηκες τώρα στη συγκεκριμένη εκδήλωση και χωρίς να θέλουμε έτσι να μειώσουμε
0: σε καμία περίπτωση
1: είναι πολύ σημαντικό και ωραίο και από την πλευρά του Γιάννη του Χαρούλη και από την πλευρά του Ψαρογιώργη, οι οποίες συμμετείχαν στο δίσκο του Γιάννη του Σφακιανού και του Χάρη του Λαουρέσκεν, και ήταν και η πρώτη παρουσίαση που έκαναν. Και ήταν πολύ αξέπνο από πλευράς του Χαρούλη και του Ψαρογιώργη να είναι παρόντες στην πρώτη παρουσίαση του δίσκου των παιδιών και να το στηρίξουν έτσι και να τους εψυχώσουν. Ναι, ήταν ένα πολύ ωραίο πάντρεμα και μια πολύ ωραία βραδιά.
0: Σε ένα δύσκολο σημείο χρονικά.
1: Πολύ δύσκολο σημείο,
0: και τεχνικά φαντάζομαι ότι ο Γιάννης Πάγκολος με τα ηχητικά πραγματικά δυσκολεύτηκε τη βραδιά εκείνη, αλλά τα κατάφερε γιατί και ο Γιάννης είναι μαθημένος στα δύσκολα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε αυλαία.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη τον Πάγκαλο και όλη την ομάδα του, γιατί πραγματικά σε όλα τα σημεία, γιατί όπως λες τώρα και στην Κριτσά, ήταν ένα πολύ δύσκολο σημείο, η αλήθεια είναι αυτή. Αντιστοίχως υπάρχουν και άλλα δύσκολα σημεία που έχουμε πάει, αλλά είναι συνεργάτες που δεν το βάζουν και αυτοί κάτω και λέει ωραία πάμε να το κάνουμε και αυτό είναι
0: ωραία.
1: Πολύ ωραία για την ομάδα.
0: Σίγουρα είναι μπουστάρισμα ο ένας για τον άλλο να βοηθήσει όσο πιο καλά και πιο πολύ μπορεί. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ αυλαία με τον Βασίλη Σκουλάρα. Ελπίζουμε ο καιρός να μας το επιτρέψει, γιατί βλέπω λιγάκι και φορτώνει με βροχή η μέρα σήμερα.
1: Νομίζω ότι θα εξελιχθεί καλά.
0: Μακάρι. Μακάρι.
1: Πιο μεσημέρι, νομίζω θα έχουμε πιο καθαρή εικόνα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι θα...
0: Όλα θα πάνε καλά και θα γίνουν. Οπότε, αυλαία σήμερα στο 2ο Φεστιβάλ Κρινώνου με τον Βασίλη Σκουλά στη λιμνή του Αγίου Νικολάου και είναι μια εκδήλωση η οποία κλείνει όλο αυτό το πρόγραμμα του φετινού 2ο Φεστιβάλ Γεωργία.
1: Ναι, σωστά. Φτάσαμε στη τελετή λήξης του Φεστιβάλ Κρινών. Ο Βασίλης Σκουλάς είναι ένας υπέροχος άνθρωπος.
0: Έτσι.
1: Υπέροχος. Και θα ξεκινήσουμε στις 8 από την Κρίνη της Λίμνης του Αγίου Νικολάου. Συνοδεία, θα κάνουμε ένα μουσικό περίπατο. Ο Βασίλης Σκουλάς θα συνοδεύεται από τα συγκροτήματα του Κωστή του Βλάση και το συγκρότημα από το Πολιτιστικό Σύλλογο του Κρούστα, συνοδεία και χορευτών από τις σχολές χορού Γιαννίκου Ταμιολάκη και το Πολιτιστικό Σύλλογο του Κρούστα, όπου οι χορευτές και οι συνοδοί θα είναι με παραδοσιακές κριτικές στολές. Οπότε θα γίνει ένας περίπατος που θα αγκαλιάσει στην ουσία τη λίμνη και θα κατευθυνθούμε προς το θεατράκι της λίμνης, προς την εξέδρα, όπου στις 9 θα γίνει η συναυλία του Βασίλη Σκουλά. Θα παίξουν πρώτα και τα άλλα δύο συγκροτήματα που θα συμμετάσχουν. Και έτσι θα κλείσουμε το 2ο Φεστιβάλ Κρινών.
0: Και είμαστε όλοι καλεσμένοι σε μια εκδήλωση η οποία δεν έχει εισιτήριο, όπως δεν έχει καμία εκδήλωση του Φεστιβάλ Κρινών εισιτήριο, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε να μια ευκαιρία ακόμα να βρεθούμε όλοι μαζί και να πούμε να κόψουμε, να δούμε μαζί την αυλαία να πέφτει για φέτος το καλοκαίρι και να ελπίσουμε για την επόμενη περίοδο τα πράγματα να είναι ακόμα, όπως μας είπες, πιο πλούσια, πιο ωραία, πιο δημιουργικά και πιο έτσι ξεχωριστά για το 3ο Φεστιβάλ Κρινών του χρόνου το καλοκαίρι. Πάρα πολύ ωραία. Να κάνω και μία ερώτηση. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, Γεωργία Πολυχωνάκη, για τις εκδηλώσεις του Χριστουγέννου. Σιγά σιγά πέφτουν κάποιες ιδέες, κάποια πλάνα υπάρχουν.
1: Εννοείται ότι ετοιμαζόμαστε για τα Χριστούγεννα. Έχουμε ξεκινήσει πολύ καιρό τώρα και οργανώνουμε τις εκδηλώσεις και όλο το πλαίσιο το χριστουγεννιάτικο. Ωστόσο όμως έχουμε και το τρίμερο λόγου και τέχνης, το λογοτεχνικό διαγωνισμό, που αυτό θα γίνει το πρώτο 15ήμερο του Νοέμβρη και μέχρι την άλλη εβδομάδα θα γίνουν και οι πρώτες ανακοινώσεις.
0: Πολύ ωραία. Γεωργία Πολυχωνάκη,
1: το οποίο το δουλεύουμε καιρό και επιτρέψτε μου να το πω.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι θα είναι Εξαιρετικές και οι δύο εκδηλώσεις, και το τριήμερο λόγου και τέχνης και ο λογοτεχνικός διαγωνισμός. Οι περισσότερες ανακοινώσεις όμως από την άλλη εβδομάδα.
0: Πολύ ωραία. Μας έδωσε τώρα λίγο ένα μικρό μεζέ. Δεν μας λες πιο πολλά πράγματα, αλλά ας ελπίσουμε να έχουμε άμεσα ενημέρωση για όλα αυτά τα οποία θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, ραντεβού.
1: Είναι θεσμοί που επανήλθαν από πέρυσι. Mm-hmm. Ήταν θεσμοί μεγάλοι για το Δήμο Αγίου Νικολάου. Είχαν αδρανοποιηθεί για αρκετά χρόνια. Επανήλθαν πέρυσι. Πολύ δυναμικά και με αυτή τη δυναμική συνεχίζουμε και φέτος.
0: Πολύ ωραία. Ραντεβού σήμερα το βράδυ 8 η ώρα στο θεατράκι στην Κρίνη της Λίμνης του Αγίου Νικολάου και αργότερα στο θεατράκι για την συναυλία του Βασίλου Σκουλά. Και σίγουρα θα πούμε με τον τρόπο αυτό ένα καλό χειμώνα σιγά σιγά για τα πολιτιστικά πράγματα του Δήμου Αγίου Νικολάου. Γεωργία Μπουλιχνάκη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι καλή υπόλοιπο στην ημέρα σου. Ωρα καλή.
1: Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Όταν λοιπόν γίνονται ωραία πράγματα στον τόπο σου και συμμετέχουν και σε αυτά τα ωραία πράγματα και νέοι άνθρωποι και νέοι δημιουργοί, τότε το αποτέλεσμα είναι διπλό κέρδος για τον τόπο και τον τοπικό πολιτισμό. Εμείς έχουμε τριπλό κέρδος όμως, γιατί έχουμε τρία καταστήματα στον Άγιο Νικόλαο που μας κάνουν πάντα να περνάμε καλά και ευχάριστα. Πιάτσα, Πάγιαμαρ και Αμμούδι. Τις επιχειρήσεις του Άγιο Νικόλαο πραγματικά γεμίζουν την ημέρα μας με τα καλύτερα. Πιάτσα όλη μέρα στο κέντρο της πόλης του Άγιο Νικολάου, εκεί στο ρυθμό της πόλης, εκεί αντιλαμβανόμαστε τι ακριβώς συμβαίνει. Ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους, φορείς και συνεργάτες και εκεί νιώθουμε ότι η πόλη έχει τη δική της δυναμική. Πάμε προς τη μεριά του λιμανιού, Μπάγιαμαρ, εκεί το Μπάγιαμαρ κάθε μέρα και ειδικά τα βράδια της Πέμπτης με τα παρτάκια μπακ του ίσως το χρόνο μας γεμίζουν εμπειρίες για το φετινό καλοκαίρι. Αν μιλάμε για καλοκαίρι στην πόλη, εννοούμε ασφαλώς Αμμούδι. Μέχρι και την Κυριακή το Αμμούδι θα σερβίρει Σούσι, οπότε οι φίλοι του Σούσι να έχετε υπόψη ότι μέχρι την Κυριακή θα μπορείτε να το απολαύσετε στο Αμμούδι, τον υπέροχο αυτό χώρο που θυμίζει καλοκαίρι, νησί, μες στο νησί και μας κάνει η ατμόσφαιρα να περνάμε πραγματικά ευχάριστα. Πιάτσα, Μπαζ, Γιαμαρ και Αμμούδι. Τα τρίκαλα του Αγίου Νικολάου, τις επιχειρήσεις που επιβεβαιώνουν ότι με το αναμένο μας στον Αγίου Νικόλαο περνάμε καλά και ευχάριστα, γιατί ευτυχώς έχουμε αυτά τα τρία μαγαζιά. Πιάτσα, Μπαζ, Γιαμαρ και Αμμούδι.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
3: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
3: κοκτέιλ,
2: μουσική και party vibes
3: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
3: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
3: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
5: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνήεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Πού να σε νάρθει.
1: Τελευταίο ημίωρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Είμαστε εδώ, είστε εδώ, στον 104,4 από τον Άγιο Νικόλο. Πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι για καλό φαγητό δεν πηγαίνουμε πουθενά αλλού παρά μόνο λίγο στον Άγιο Νικόλο. Πηγαίνουμε στις Λίμνες, στα Βερνά Χριστίνης και εκεί απολαμβάνουμε κριτική γαστρονομία, κριτική φιλοξενία και όλα τα καλά της κριτικής κουζίνας στο δικό μας το πιάτο, στο δικό μας τραπέζι. Γιατί εκεί ξέρουμε ότι η παρέα του Άγγελου Μαστοράκη θα μας περιποιηθεί σαν να είναι η πρώτη φορά και σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία. Τα Βερνά Χριστίνης, χώρος για τα παιδιά στην πίσω μεριά με τον παιδότοπο και σίγουρα οι γεύσεις Κρήτης έρχονται στο δικό μας το τραπέζι. Τα Βερνά Χριστίνης για κάτι πιο ιδιαίτερο, 28410-32269, τηλεφωνική επικοινωνία με την Βερνά Χριστίνης και θα βρίσκουμε όλα εκεί και περνάμε όλοι πάρα πολύ ευχάριστα. Τώρα που θα πάμε, τώρα θα πάμε μια βόλτα, πραγματικά λίγο πιο μακριά ακόμα και από τις Λίμνες, θα πάμε στα νησιά Φερόε, κάπου συνήθως Φερόε λέει, για το Τόρχβαν, κάπως έτσι λέγεται η περιοχή εκείνη, στην οποία γίνεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα, παρακαλώ πάρα πολύ, ντάρτς, όπου συμμετέχει και η εθνική ομάδα, μεικτή εθνική ομάδα μετά από αρκετά χρόνια και ομάδα γυναικών στην συγκεκριμένη αυτή διοργάνωση και μάλιστα μία από τις γυναίκες αυτές είναι στην τοπίτσα μας η Ελένη Ταμπακάκη. Ελένη, καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο.
2: Καλημέρα Θάνο, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
1: Λοιπόν,
2: είναι... βρισκόμαστε...
1: Πες μου το αλωμόνι σου, μη σε ρωτάω εγώ και
2: βρισκόμαστε στο στα νησιά Φερόε, είναι η πρωτεύουσα. Ήρθαμε εδώ για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
1: Α, πανευρωπαϊκό, είναι στο παγκόσμιο.
2: Που γίνεται εδώ.
1: Ωραία.
2: Σωστά.
1: Είστε μια ομάδα μεικτή γυναικών και ανδρών, γυναίκες για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ξανά σε διεθνείς αγώνες. Και...
2: Σωστά, είμαστε Εθνική Ελλάδος, ναι, γυναικών και ανδρών μαζί, φυσικά. Εγώ είμαι από τον Άγιο Νικόλαο μαζί με τον Σταύρο του Κωνσταντίνο Μανουλάκη, τα υπόλοιπα κορίτσια Ευηνάκα, Μαρία Πουλίδου και Σταυρού Λευθυμίου Αθήνα, όπως ο Γιάννης ο Μιχαήλ, ο Χρήστος Κιμριτζής, ο Κώστας Παντελίδης. Έχουμε με τους αρχηγούς μας τη Βάλια τη Βιδαλή από την Ελούντα.
1: Πολύ ωραία.
2: Ναι.
1: Οπότε τρεις από την
2: δική
1: τρία άτομα από την περιοχή μας, το Δήμο του Αγίου Νικολάου, συμμετέχει στην εθνική ομάδα. Εσύ, ο Σταύρος και η άλλη κοπέλα από την Ελούντα, ως συνοδός στην ομάδα. Και ποιες είναι οι προοπτικές και ποιες είναι οι προσδοκίες της συμμετοχής, Ελένη Ταμπακάκη?
2: Οι προοπτικές φυσικά είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα το κυπέλλο.
1: Μακάρι. Όλες μας οι ευχές πως είναι μαζί σας.
2: Σήμερα ξεκινάμε στις 2 η ώρα, οπότε 4 η ώρα, μάλλον 3 ξεκινάμε, 5 η ώρα, ώρα Ελλάδος εκεί. Παίζουμε πρώτο αγώνα Κροατία, έχουμε κληρωθεί η ομάδα μας. Κληρώθηκε με Κροατία, Σουηδία, Σλοβακία. Θα ξεκινήσουμε στις 5.
1: Είναι εύκολο
2: αγώνας...
1: αναμετρήσεις αυτές, Ελένη? Πώς ήταν η κλήρωση, ήταν
2: εθνική? Όχι, είναι
1: δύσκολες.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολες όλες κληρώσεις. Έχουμε κάνει πάρα πολύ δύσκολους παίχτες. Αλλά νομίζω ότι με καλή προσπάθεια, με ένα καλό focus θα τα καταφέρουμε και θα έχουμε μια καλή σειρά.
1: Είμαστε σίγουροι ότι τουλάχιστον θα προσπαθήσετε όσο μπορείτε.
2: Ναι.
1: Αλήθεια, πες μου τώρα λίγο, Ελένη, σχετικά με το άθλημα αυτό, ξεκινάει σαν άθλημα μιας παρέας. Ξέρουμε ότι τα ντάρτς έχουν αναδειχθεί πάρα πολύ στον Άγιο Νικόλο, έχετε φτιάξει πολλές ομάδες, παίζετε μεταξύ σας, αλλά έχει και μια πρόοδο και μια ανάπτυξη που σημαίνει συμμετοχή σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά events. Οπότε το ντάρτς μην το βλέπουμε απλά μόνο σαν ένα άθλημα της καφετέρειας. Είναι ένα άθλημα το οποίο μπορούμε να το εξελίξουμε και να έχουμε διακρίσεις, σωστά?
2: Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Είχαμε τους διασυλλογικούς αγώνες.
1: Μπράβο.
2: Που μέσα από αυτούς παίξαμε όλα τα κορίτσια και όλοι οι άνδρες στην Αθήνα. Έγιναν φέτος από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Εκεί διακριθήκαμε και περάσαμε τα 4 κορίτσια που βρισκόμαστε τώρα στη Φερόε για να το πανευρωπαϊκό.
1: Ένας φίλος ο Κροατής με ρωτάει πόσες ώρες ταξιδέψατε για να φτάσετε μέχρι εκεί.
2: Ταξιδέψαμε 3 ώρες Αθήνα-Κοπενχάγη και Κοπενχάγη-Νησιά Φερόε άλλες 2 ώρες.
1: Μάλιστα. Είναι
2: 5 ώρες συνολικά.
1: Είναι λιγάκι έτσι όπως ακούγεται και όπως ξέρουμε τα ηφαίστεια εκεί και τις όλες αυτές έτσι
2: περιβαλλοντικές. Σωστά, είναι στη Σμολυνή περιοχή.
1: Αχα.
2: Ναι. Σήμερα έχει αρκετό κρύο, ομολογώ, τα πάντα είναι ομίχλη, είμαστε μέσα στην ομίχλη. Είμαστε, δεν ξέρω, στην άκρη του πουθενά να το πω.
1: Ναι, αλλά το τοπίο μπροστά στους στόχους είναι καθαρό για να πετύχετε τα καλύτερότερα, Ελένη, εσύ και οι συναθλητές σου, ώστε η εθνική ομάδα να γυρίσει με διακρίσεις. Τώρα, είπες ότι το μεσημέρι θα είναι οι αγώνες, θα έχουμε δυνατότητα να τους παρακολουθούμε και μέσω ενός link που θα το δημοσιεύσουμε.
2: Βέβαια,
1: και στο
2: Dance Connect.
1: Έτσι, πολύ ωραία, ώστε να έχουμε επαφή.
2: Σωστά, ώστε να ενημερώνεστε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ελπίζουμε να γυρίσετε με τις αποσκευές σας γεμάτες μετάλλια και διακρίσεις, και μόνο και η συμμετοχή είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν εξέλιξη. Και στους αθλητές από την περιοχή μας ευχόμαστε τα καλύτερότερα, και βέβαια στην εθνική ομάδα. Οπότε, Ελένη, σε περιμένουμε πώς και πώς με την επιστροφή, εσύ και ο Σταύρος, να μας πείτε ό,τι ακριβώς ζήσατε εκεί και ό,τι διάκριση έχετε καταφέρει να έχετε κατακτήσει. Από εμάς έχετε όλη μας θετική ενέργεια ώστε να ανεβείτε όσα πιο πολλά σκαλοπάθια στο βάθρο γίνεται. Και πες μου έτσι ένα τελευταίο κλείσιμο για την επικοινωνία μας.
2: Βασικά ξέχασα να αναφερθώ και στον κύριο Σαλίκη.
1: Ωραία.
2: Που είναι ο αρχηγός της ομάδας μαζί με τη Βάλια του Κιζάλη.
1: Πολύ ωραία.
2: Τώρα τι να σου πω.
1: Η ψυχολογία της ομάδας. Η ψυχολογία της ομάδας.
2: Να φέρουμε θετική ενέργεια. Θετική ενέργεια και όλα καλά θα πάνε.
1: Θα πάνε σίγουρα καλά, Ελένη. Η ψυχολογία της
2: ομάδας. Θα βγάλουμε τον καλύτερο μας σε αυτό.
1: Μπράβο, και να πετύχετε τους στόχους έτσι όπως ξέρετε και πρέπει.
2: Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Έχουμε κάνει πολύ καλή προσπάθεια, πολύ καλή προπόνηση. Μήνες αρκετούς πριν.
1: Πολύ ωραία.
2: Και ευχόμαστε.
1: Είστε έτοιμοι
2: καλά
1: για τα καλύτερα, και από εμάς έχετε την καλύτερη δυνατή προευχή για να πάνε όλα καλά. Η ψυχολογία της ομάδας είναι στα ύψη, είναι λάσε, που λένε και στα γήπεδα.
2: Σας στέλνουμε τα φιλιά μας.
1: Πολύ ωραία.
2: Φιλιά από όλους εδώ.
1: Την καλημέρα μας από τον Άγιο Νικόλο και ευχόμαστε να γυρίσετε με πολλά πολλά μετάλλια στο στήθος και στις αποσκευές. Την καλημέρα μου, αγαπητή Ελένη, χαιρετισμούς σε όλη την ομάδα. Ώρα καλή από τον Άγιο Νικόλο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Air με τον Θάνο Κορομπιλιά στον 104,4.
1: Πραγματικά στην άκρη του πουθενά είναι αυτά τα νησιά Φερό, και πάρα πολύ δύσκολες εκεί πέρα συνθήκες περιβαλλοντολογικές. Όπως με ενημερώνει εδώ, μπήκε κατευθείαν στο Δάξι, βρήκε φωτογραφίες από τα νησιά Φερό, είδε τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς γίνεται, και πραγματικά τα πράγματα είναι λιγάκι απόκοσμα εκεί πάνω. Αλλά τέλος πάντων, έχει μια πολύ σημασία εθνική ομάδα με συμμετοχή και δικό μας ανθρώπου εδώ από το Μεραμπέλο. Θα τα πάει εξαιρετικά, θα πάει περίφημα και θα αναδειχθεί ως μια υπερδύναμη στο παγκόσμιο χάρτη του αθλήματος των

Στην ώρα μας είναι η Νάμα με το δικό της το ψαράκι. Εδώ ακριβώς 10 λεπτά πριν από τις 10. Τελική ευθεία για τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Και όσοι σήμερα κινείστε με πετρέλαιο κίνησης, έχετε τη δυνατότητα να γεμίσετε σούπερ πετρέλαιο κίνησης και να πληρώσετε απλό πετρέλαιο κίνησης μόνο στο πρακτήριο Τζένς Γρήπα τον Άκη, τη σφράμα στο Αμμούδι. Διότι εκεί το αυτοκίνητό μας είναι στα καλύτερά του και εσείς που κινείστε με πετρέλαιο κίνησης αποκτάτε την έκπτωση που κάθε Τετάρτη συμβαίνει για όσους κινούνται με πετρέλαιο κίνησης. Σούπερ πετρέλαιο κίνησης και πληρώνετε απλό πετρέλαιο κίνησης. Όλα αυτά κάθε Τετάρτη για όσους κινείστε με πετρέλαιο κίνησης στον Ζαχαρία Πετρουνάκη, θέση φράμα στο Αμμούδι. Κάθε Δευτέρα συμβαίνει ακριβώς το ίδιο με όσους κινούμαστε με βενζίνη. Βάζουμε σούπερ αμμούδι και πληρώνουμε απλή αμμούδι. Πρακτήριο Τζένς Ζαχαρία Πετρουνάκη και εμπλήσουμε το αυτοκίνητο μέσα έξω και μόνοι μας αλλά και από τους ειδικούς εργαζόμενους εκεί. Και βλουκανιζατέρ, ελαστικά και αμορτισέρ ελέγχουμε και αντικαταστούμε στο πρακτήριο Τζένς Ζαχαρία Πετρουνάκη αλλά και όλα τα αξεσουάρ και όλα και τα εφόδια τα οποία θέλει το αυτοκίνητό μας για να είναι καλό και πανέμορφο εκεί στον δρόμο. Γι' αυτό λοιπόν και τη φροντίδα του αυτοκίνητου το εμπιστευόμαστε μόνο στους επαγγελματίες του είδους που είναι στο πρακτήριο Τζιάν Ζαχαρία Πετρουνάκη, θέση φράμα στο Αμμούδι.

Μένει εμένα στον Ελλάδα τώρα από το Δήμο το Αγίου Νικολάου σχετικά με τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα που θα επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή. Ο Δήμος λοιπόν του Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι σύμφωνα με την αριθμό ΤΑΔΕ, έγγραφο τεχνικού συντονιστικού κέντρου επιχειρήσεων και διαχείριση κρίσεων ομάδα εμπλεκόμενων φορέων του αρχηγείου του βοηθητικού σώματος, με θέμα δελτίο πρόγνωση καιρού για τη σημερινή μέρα, προβλέπεται ότι στα ανατολικά υπηρετικά οι σποράδες, οι βεχυλάδες και οι νοτιδικά τμήματα και την Κρήτη θα έχουν νεφώσει με τοπικές βροχές και φορατικές καταιγίδες κυρίως στη θάλασσα και πολλά θαλάσσια. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη το μεσημέρι πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα. Σε πολλές περιοχές νεφώσει με τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοανατολικά και στη δυτική Πελοπόννησο. Γενικότερα σήμερα υπάρχει έτσι μια εκτίμηση ότι ο καιρός θα αγριέψει από το μεσημέρι και μετά και η βροχή θα είναι ιδιαίτερα πάρα πολύ έντονη, όπως ακριβώς μας είπε και εχθές στην έκτακτη παρουσία του εδώ στην εκπομπή μας ο μετεωρολόγος συνεργάτης φίλος Μιχάλης Καρακατσάνης για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν στην επόμενη 24 ώρα. Οπότε γενικότερα να έχουμε λιγάκι το νου μας και την προσοχή μας, μην βρει κάτι έκτακτο και απρόσμενα και απρόοπτα ξαφνικά, να προετοιμαστούμε. Ξέρουμε ποιες είναι οι πληγές του χώρου μας, τόσο στο σπίτι όσο και στο επαγγελματικό χώρο. Οπότε βγείτε και καθαρίστε λιγάκι τα φρεάτια. Κάντε μια προετοιμασία να μην μας βρει και αυτό το φαινόμενο αδιάβαστος. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο. Τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς και μαζί και από το πρωινό μέχρι και τις 10. Καλημέρα μας, καλημέρα σας. Τελικά η ώρα Υπουργικό Συμβούλιο. Σήμερα το απόγευμα Δημοτικό Συμβούλιο με τα θέματα στη μερίσα διάταξη. Το Αγίου Νικολάου Δημοτικό Συμβούλιο. Και το βράδυ είπαμε Βασίλης Κουλάς αυλαία στο δεύτερο φεστιβάλ Κρινών για τον Άγιο Νικόλαο. Στείλουμε τον Άγιο Νικόλαο από τις 8 και πάει μέχρι αργότερα.

μιλήσαμε λίγο πριν με την Ελένη Ταμπακάκη από την Νεάπολη, μέρος της εθνικής ομάδας Darts, όπως μαζί με τον Σταύρο είναι στην εθνική αυτή ομάδα από τους άνδρες Σταύρος και οι άλλοι συνεργάτητα είναι Λούντα, συνοδός της εθνικής ομάδας. Ένα άλλο παλικάρι από την Νεάπολη, ο Νικόλας ο Βάτσης, που ζει μόνο με την οικογένειά του, τον πατέρα, τον Μανώλη και τη σύζυγό του στον Καναδά. Πέτυχε μια σπουδαία αθλητική διάκριση κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο. Εκεί στο Ντάριο,

Με τον πατέρα του να συμβάλλει τα μέγιστα, ακόμα και σαν χορηγός επιχείρησης του εκεί στον Καναδά και στην Αττική Ένωση Νεάπολη. Όταν αγαπάς τον τόπο σου και ακόμα και αν βρεθείς στα πέρατα της οικουμένης, δεν σταματάει αυτή η αγάπη να υφίσταται, οπότε

πάντα δίπλα στον τόπο και στους ανθρώπους του. Καλημέρα, τον Άγιο Νικόλαο, φεύγουμε με χαμόγελο και σημερινή μας εκπομπή, ελπίζοντας ότι φανήκαμε για ένα ακόμα πρωινό χρήσιμη σε όλους σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Ariel κάψουλες All In One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα.

Άμεση ενημέρωση για ό,τι μας αφορά. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις. www.104fm.gr

0: κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
5: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων,

0: Τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα.

0: Με τα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πόντι. Αριέλ υγρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Και τώρα που κατάλαβες πως άλλα ζήταγε χτες βράδυ η καρδιά, κι άλλα τούτο το χάραμα γυρεύει. Και τώρα που κατάλαβες, τι περιμένεις? Και τώρα που κατάλαβες, τι περιμένεις?

τόσο νωρίς το κόκκινο τριαντάφυλλο πεθαίνει. Και τώρα που κατάλαβες πόσα ποτάμια θάλασσα το γιασεμί σου θέλει. Και τώρα που κατάλαβες πως μόνο ένα παιδί θα σε κρατάει για πάντα το χέρι. Και τώρα που κατάλαβες πως άλλα ζήταγε χτες βράδυ η καρδιά μου κι άλλα τούτο το χάρα μαγειρεύει. Και τώρα που κατάλαβες πως πρέπει να διαλέξεις δύση ή ανατολή, λεπίδα ή μαχαίρι. Και τώρα που κατάλαβες

0: Θέμα 4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
2: κοκτέιλ,
3: μουσική και party vibes
2: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
2: Καλήν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
2: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ.

0: Σύλλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: 104,4.
1: Ξυπνήστε!
2: Σήμερα, αρέσει, θα έχει το γάλα, ρε πω.

0: 104,4.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Dixant Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί Μπουτάρι Κρητικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
6: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
7: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
6: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
6: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολύτεκνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
6: Σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
6: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
7: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
0: 104,4.

Άμεση ενημέρωση για ό,τι μας αφορά. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις. www.104fm.gr

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο. Παράγει πολιτισμό.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλς,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
1: Καλήν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
1: Ήταν ένα ζεστό καλοκαιριάτικο μεσημέρι. Η ντομάτα ακουμπισμένη στο ταψί ένιωθε ένα τεράστιο κενό μέσα της. Η πιπεριά καταπράσινη σαρκώδης γύρισε στο ρύζι και του είπε «Με γεμίζεις».

0: 104,4.
1: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς. 104,4.

0: φίλοι. Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
5: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Ιντερβέτεν. Πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το Τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Ψηρά! Ξεκόλα!
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Gracie Abrams, Look at my life στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Εδώ είμαστε και σήμερα, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Θα περάσουμε υπέροχα, 2 ώρες γεμάτες μουσική. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο, τις μουσικές επιλογές και στην πιο όμορφη παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση. Επιστροφή των Kasabian με νέο άλμπουμ, πάρα πολύ καλό, πειραματίζονται με διάφορα μουσικά είδη. Πάρτε μια γεύση και αμέσως μετά εμπάουζα.

το νορβηγικό συγκρότημα Bauza. Bauza σημαίνει τα κορίτσια που αγαπούν τα γρήγορα αυτοκίνητα. Κάτι τέτοιο νομίζω. Bauza και Magnetic, το ακούγαμε όλο το καλοκαίρι, συνεχίζουμε και το ακούμε και τώρα. Ο Tom Holland, διαβάζω εδώ, είναι ο πιο εμπορικός ηθοποιός όλων των εποχών. Ο 32χρονος Βρετανός ηθοποιός που έχει στον ηγετικό του δύο εντυπωσιακές και πολύ εμπορικές κινηματογραφικές εμφανίσεις φέτος, και συγκεκριμένα στο Spider-Man Brand New Day και στην Οδύσσια, κατάφερε τελικά να γίνει ο πιο εμπορικός ηθοποιός στην ιστορία του σινεμά, με συνολικές εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 15,5 εκατομμύρια δολάρια. Έγινε πιο εμπορικός ακόμα και από τη Scarlett Johansson. Επιστροφή της Miley Cyrus με νέο άλμπουμ και νέο σίγγλ. Buzz Persuades, Miley Cyrus. Record is on.

Λίγο πριν από το διάλειμμα, επιστροφή της Mylène Farmer, 65 χρονών πλέον η Mylène Farmer, χαίρομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους που φτάνουν στα 65 και παραπάνω και δεν τα βάζουν κάτω. Mylène Farmer, και πάμε σιγά σιγά σε break. Είμαι η Έλενα Καβρασία και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
7: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Un día normal en los Estados Unidos.

Μη Grand Amour, συνεργασία του Κάρλος Σαντάνα που πλησιάζει τα 80, αλλά είναι ακμαιότατος, μαζί με την κολομβιανή τραγουδίστρια Becky G. Και ακριβώς έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας και πίσω από το μικρόφωνο, αλλά και στις μουσικές επιλογές. Πολύ ωραίο το κομμάτι που ακολουθεί από τον Ισπανό Αλεχάντρο Σάνζ.

Κοραζόν Παρτίγιο. Και μετά την θριαβευτική πορεία σε Μιλάνο, Σιγκαπούρη, Νέα Υόρκη και Λονδίνο, η πιο αναγνωρισμένη διεθνής έκθεση που συνδυάζει τεχνολογία με την εικονική πραγματικότητα και την ιστορία του Τιτανικού έρχεται τον Οκτώβριο στη χώρα μας. Με περισσότερους από 40 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, η Titanic An Immersive Voyage φέρνει στην Ελλάδα μια μοναδική πρόσκληση αλλά και πρόκληση να επιβεβαστείς στο πιο διάσημο πλοίο, τον Τιτανικό, και να ζήσεις εικονικά την ιστορία του με 3D προβολές, διαδραστικές εμπειρίες, ακριβείς αναπαραστάσεις των χώρων του πλοίου, αλλά και προσωπικές αφηγήσεις επιβατών. Η εμπειρία σας θα διαρκέσει κάτι παραπάνω από μία ώρα. Το ταξίδι ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου με αφετηρία το Digital Theater στο Γουδί. Ευκαιρία λοιπόν να έρθετε Αθήνα για να ταξιδέψετε εικονικά με τον Τιτανικό.

Αυτό το ιστορικό τραγούδι της Σαντέ μετρά 46 ολόκληρα χρόνια. Μη σας πω και 47, καθώς είχε ηχογραφηθεί το 83, αλλά κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 84. Smooth Operator, φυσικά πάρα πολύ αγαπημένο, και επιστρέφει η εμβληματική τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας των 90, Baywatch. Στο ρόλο του ναυαγοσώστη ο Στίβεν Άμελ, ενώ στο cast υπάρχουν καινούργια ονόματα όπως η Τζέσικα Μπέλκιν και η Χάση Χάρισον. Φρεσκαρισμένο πλέον το Baywatch, θα αποτελείται από 12 επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 27. The Woman Sisters, και να έχουν σχέση και με τους Γούμακ και Γούμακ, είναι παιδιά τους, αλλά είναι και ανιψίες του έμνηστου Μπόμπι Γούμακ. Καινούριο αυτό που ακούμε, If I Let You. Και αν προλάβουμε, θα κλείσουμε αυτή την ώρα με τον Senior Coconut. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
4: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

γλυκά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

It was gonna be you, καινούργιο από τον Passenger. Ο Passenger είχε γίνει γνωστός με το Let Her Go πριν από κάτι χρόνια. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και αυτός είναι ο διάσημος DJ και παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής, ο Grammatic, που μας έρχεται από τη Σλοβενία. Αμέσως μετά, καινούργια δισκογραφική δουλειά από την Miley Cyrus.

Buzz Persuade, καινούριο σίγγλ από την Miley Cyrus. Καμία σχέση με όσα την είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Πειραματίζεται, θα έλεγα, με πιο ηλεκτρο ήχους και θυμίζει και λίγο Μαντόνα, είναι η ιδέα μου. Και αν ανήκετε σε εκείνους που φτάνουν πιο νωρίς στα ραντεβού τους, δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά σύμφωνα με την ψυχολογία είστε ήρεμοι και οργανωτικοί τύποι. Δεν είστε καθόλου αναβλητικοί και έχετε πάντα τον έλεγχο. Το ότι φτάνετε πρώτοι στο ραντεβού σημαίνει ότι σέβεστε τους άλλους και μην αναβάλλετε αύριο αυτό που έχετε να κάνετε σήμερα. Κάπως έτσι δεν έλεγε η παροιμία. Ωστόσο, αν ανήκετε στο άλλο άκρο, ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε να βλέπετε τα πράγματα διαφορετικά και να υπολογίζετε αστάθμητους παράγοντες. Επιστροφή των Βρετανών Jungle με το 5ο στούντιακο τους άλμπουμ, από όπου διαλέξαμε να ακούσουμε Come Back To Me.

Jazz Fusion σχήμα, πάρα πολύ ποιοτικό. Το όνομά τους Nubian Twist, οι οποίοι από τον περασμένο Νοέμβριο έχουν στο ενεργητικό τους ένα ακόμα μέλος, τη Βρετανίδα τραγουδίστρια Eniola. Αυτό είναι το πιο πρόσφατό τους. Κινούνται σε jazz fusion και afrobeat ρυθμούς, body flows. Και 45 χρόνια έχουν συμπληρωθεί από την εμφάνιση των Duran Duran στο μουσικό προσκήνιο. Οι Duran Duran λοιπόν αποκτούν τα δικά τους γραμματόσημα, που είναι σαν μικρά αριστουργήματα. Η νέα σειρά γραμματοσύμων της Royal Mail έχει θέμα αυτό το αγαπημένο συγκρότημα της δεκαετίας του 80 και όχι μόνο, που όλοι εμείς και εσείς έχουμε συνδέσει με τα χρόνια της εφηβείας. Άλμπουμς όπως το ομότιτλο, το Duran Duran δηλαδή, που έχει κυκλοφορήσει το 1981, το αμέσως επόμενο, το Rio που κυκλοφόρησε το 82, αλλά και το Notorious που κυκλοφόρησε το 86 και άλλα επίσης, αποτελούν την νέα σειρά γραμματοσύμων που κυκλοφορεί από τις 17 Σεπτέμβρη. Duran Duran είναι το ένατο συγκρότημα που αποκτά τη δική του σειρά γραμματοσύμων. Άλλα συγκροτήματα που επίσης έχουν αποκτήσει σειρά γραμματοσύμων δική τους είναι η Iron Maiden, η AC/DC, οι Spice Girls, η Who, Pink Floyd τους είπαμε, Rolling Stones φυσικά, Queen, Beatles, δεν νομίζω να ξεχάσαμε κάτι. Πολύ σημαντικά σχήματα της μουσικής, όλα.

Αυτό ήταν το πρώτο νούμερο ένα των Duran Duran για τα Αμερικάνικα charts και το δεύτερο για τα charts του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό συνέβη το 1983, The Reflex. Από το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, άλμπουμ των Duran Duran, Seven and the Ragged Tiger. Τι ωραίο τραγούδι μας πήγε πίσω στο χρόνο, στη θρυλική δεκαετία του 80, και πάμε σε διάλειμμα με τους Artful Dodger. Εδώ φιλοξενούν τον Βρετανό Greg David, που έκανε τότε τα πρώτα του βήματα στη μουσική. Rewind, και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Όλα κι όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι. 104,4.

0: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τι υπέροχη φωνή. Και είναι μόνο 20 χρονών, 21, κάπου εκεί γύρω, σε ένα Σπάιρο. Στο τέταρτο και τελευταίο μας σημείο για σήμερα, Material Lover. Έλα να γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram, starblack.gr. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, το θυμόμαστε τώρα. Από τα πιο ρομαντικά τραγούδια εξάλλου Ιταλοί το έχουν. Φάμπιο Βόλο, Ιωετέ.

Ένα πολύ χορευτικό κομμάτι από τη συνεργασία Αντρέα Μποτσέλη, David Guetta, Megan Thee Stallion και άλλοι φίλοι τους μαζί. DNA, More Than Just a Game. Και η AI το έχει πάει σε άλλο level, καθώς με την έγκριση του 93χρονου πλέον Βρετανού ηθοποιού Michael Caine θα κλωνοποιηθεί η φωνή του για τη νέα ακουστική έκδοση της Οδύσσιας. Η νέα Οδύσσια θα έχει διάρκεια 13 ώρες και πλαισιώνεται από AI φωνές, AI μουσική και ηχητικά εφέ. Για να υλοποιηθεί το εγχείρημα χρειάστηκε να περάσει μόνο 1,5 μήνας. Για σχεδόν 3 χιλιετίες το μυρικό ύφος της Οδύσσιας συνεχίζει να συγκινεί διαφορετικές γενιές σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Role model για τη συνέχεια. High hopes.

I Can't Stand It από το 1981 και το άλμπουμ του Eric Clapton, Another Ticket. Χρόνια είχαμε να το ακούσουμε, το θυμηθήκαμε μόλις τώρα παρέα. Και μια σπάνια Ferrari του 1966 που ανήκε στον Eric Clapton βγαίνει σε δημοπρασία. Πρόκειται για το μοντέλο 275 GTB, αν το λέω σωστά, κάθετος 4, του 1966, την οποία είχε αγοράσει ο Eric Clapton το 2002 και είχε προσθέσει στη συλλογή του με τα αυτοκίνητα. Η συγκεκριμένη Ferrari είχε βρεθεί κατά λάθος στην Κένια αντί για το Λονδίνο. Εκεί στην Κένια έπαιρνε μέρος σε αγώνες ταχύτητας. Θα μπορούσε μάλιστα να διανύσει την απόσταση Ναϊρόμπι-Μομπάσα, πιο γρήγορα ακόμα και από αεροπλάνο, με 480 χιλιόμετρα την ώρα. Σε άλλα νέα, η Rolling Stone, σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση του κιθαρίστα του συγκροτήματος Keith Richards, 82 χρονών πλέον ο Keith Richards, δήλωσε ότι ίσως ήρθε η ώρα να σταματήσουν οι Rolling Stones στις περιοδίες, καθώς τα ταξίδια είναι εξαντλητικά. Δεν είναι. Εδώ νέοι δεν μπορούν να περιοδεύσουν. Οι Rolling Stones που έχουν και κάποια ηλικία, πώς θα το κάνουμε. Ουγγαρέ έρχεται. Και ενώ συνήθως ένας καλλιτέχνης ή συγκρότημα κυκλοφορεί ένα νέο άλμπουμ και στη συνέχεια το παρουσιάζει ή αν θέλετε το διαφημίζει μέσα από κάποια περιοδία, στην περίπτωση των Stones δεν θα υπάρξει περιοδία για το νέο τους άλμπουμ. Βέβαια για αυτό το θέμα να σας πούμε ότι τα μέλη του συγκροτήματος εμφανίζονται διχασμένα, καθώς ο Mick Jagger ποτέ δεν θα έλεγε όχι σε μια περιοδία. Αγέραστος ο Mick Jagger. In the Stars, Rolling Stones.

Αυτό που μου αρέσει στους Rolling Stones είναι ότι δεν τα βάζουν κάτω παρά την ηλικία τους. 82, so what? Οι άνθρωποι το έχουν. Και ακόμα κυκλοφορούν άλμπουμ, νομίζω θα κάνουν και περιοδία τελικά. Αφού ο Mick Jagger θέλει, θα θελήσουν και οι υπόλοιποι. Μας πήρε ο χρόνος, έπρεπε να είχαμε αποχαιρετήσει από πριν, αποχαιρετούμε τώρα με ένα flashback. 1982, John Cougar Mellencamp, σε λίγες μέρες κλείνει και τα 75. Κρατιέται όμως σε πάρα πολύ καλή φόρμα, γιατί χαμογελάει και οι άνθρωποι που χαμογελούν είναι αγέραστοι και εκπέμπουν και κάτι θετικό στους γύρω τους. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και πίσω από αυτό το μικρόφωνο. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ. Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό, κοκτέιλς, μουσική και party vibes μέχρι αργά. Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
1: Καλήν.
0: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Dixan Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί Μπουτάρι Κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. Keratours.gr
2: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Το σώμα του Αλκιβιάδη ανασηκώθηκε. Απέκτησε κεφάλι αρχαϊκό και μπήκε ευθύς σε ένα περίπτερο για να πουλάει τσιγάρα. Μα η κάψα του καλοκαιριού και οι ρυθμοί που παίζανε οι γειτόνοι δεν τον αφήναν σε ησυχία. Γι' αυτό τις νύχτες και ιδιαίτερα τις ώρες τις μικρές έβγαζε όλα τα ρούχα του και έτσι όπως ήτανε γυμνός χόρευε στη μικρή πλατεία ατέλειωτα, ώσπου να ξημερώσει.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: 104,4.
1: Ξυπνήστε!
2: Σήμερα άρεσε θα έχει το γάλα, ρε πω.
3: Από την ξένη δισκοθήκη, το 104,4.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Dixan Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί Μπουτάρι Κρητικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Ένα από τα λίγα στιχουργήματα που έγραψε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος για τον Γιώργο Ζαμπέτα. Ένα από τα λίγα τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα που ερμήνευσε η Χάρης Αλεξίου. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε.

Το ξέρω πια δεν μ' αγαπάς. Τον Γιώργο Ζαμπέτα και Λευτέρη Παπαδόπουλου από τον προσωπικό κύκλο της ερμηνεύτριας 24 τραγούδια στα 1977. Και δύο χρόνια μετά, τίποτα δεν πάει χαμένο. Τον Μάνου Λοΐζου και Μανώλη Ρασούλη από τον κύκλο του συνθέτη «Τα τραγούδια της Χαρούλας». Το ελληνικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Μαρία Φαραντούρη. Μια φωνή που αντιπροσώπευε ανέκαθεν τα αισθητικά πρότυπα του Μάνου Λουίζου. Από τη συνεργασία τους με το γενικό τίτλο «Τα Νέγρικα» σε στίχους του Γιάννη Νεγρεπόντη στα 1975, ο Νέγρος ο ζωγράφος και προσευχή.

Η Μαρία Φαραντούρη με την αφοπλιστική της ερμηνεία στο τραγούδι «Η Πόρνη Τζέιν» ολοκληρώνει το μικρό μας αφιέρωμα στη συνεργασία της με τον Μάνο Λοΐζο, «Ανέγρικα» στα 1975 και «Τρίτο άνθρωπο» τον Γιάννη Νεκρεπόντη. Και από το μακρινό, φίλες και φίλοι, στο κοντινό μας παρελθόν, με ένα οργανικό του Σταύρου Λάντσια, το «Βάλς των Ματιών».

Εικόνα χειροποίητη. Από τα μουσικά δρόμενα του 2013 με τον Ανδρέα Κατσιγιάννη να μελοποιεί Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Μια διφωνία καταρχάς με τίτλο Αστεφάνωτη από τους Γιώργο Νταλάρα και Ασπασία Στρατηγού.

λόγος του Αλέξανδρου Παπαγιαμάντη, μελοποιημένος, ενορχιστρωμένος από τον Ανδρέα Κατσιγιάννη. Τους Γιώργο Νταλάρα, Ασπασία Στρατηγού και Αρετή και Τιμέ, διαδέχεται ο Μπάμπης Τσέρτος που ολοκληρώνει το αφιέρωμά μας στον κύκλο αυτό με το τραγούδι «Τη νύχτα».

44 ολόκληρα χρόνια πίσω. Από τα 2013 στα 1969. Και από τον Μπάμπη Τσέρτο στο Γιώργο Ζωγράφο. Ο τελευταίος ερμηνεύει μια σύνθεση του Λίνου Κόκοτου και του Αργύρη Βεργόπουλου που ενορχίστρωσε ο Νίκος Μαμαγκάς.

Ακόμα ένα στιχούργημα του Αργύρη Βεργόπουλου από τον κύκλο «Ώρες» του Λίνου Κοκοτού. Ερμηνευτής αυτή τη φορά ο Μιχάλης Βιολάρης. «Και εσύ δεν μου μιλάς», ενορχιστρωμένο επίσης από τον Νίκο Μαμαγκάκη.

Ο Ζαχαρίας Καρούνης στα μέσα του 2000 και η εξέχαστη αρχόντισσα του Βασίλη Τιτσάνη. Τον διαδέχεται ο Διονύσης Αβόπουλος. Πίσω στα 1972, φίλες και φίλοι, και στον κύκλο του Βρώμικο Ψωμί, από που οι δημοσθένους λέξεις.

0: Τραγούδι αγαπημένων των ερμηνευτών γνώρισε πολλές δεύτερες εκτελέσεις. Με τη μουσική, το στίχο και την πρώτη εκτέλεση. Εδώ του Διονύση Σαββόπουλου στα 1972 και στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε που την ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.

σου ομολογήσω πως δεν μπορώ να ζήσω από σένα χωριστά. Με το να πεισματώνεις και να έχουμε χωρίσει, να ξέρεις με σκοτώνεις κι ως

Πολλές φορές συμβαίνει με πίκρα κοινοδύνη μια αγάπη ζηλεμένη από το να σβήνει. Μπορεί να μην το νιώσεις, μα ό,τι και να γίνει, πώς θα το μετα...

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
2: κοκτέιλς,
3: μουσική και party vibes
2: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
2: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
2: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
4: Εκατόν 104,4.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Η λίμνη έχει εγκαταληφθεί στην τύχη της και κάποιοι τη θυμούνται μόνον όταν χρειάζονται ένα σκηνικό εκδηλώσεων. Η αρχιτεκτονική και εικαστική παρακαταθήκη του Νίκου Κούνδουρου έχει εκπέσει στην αδιαφορία και στην παρακμή. Είναι αυτή η εικόνα της λίμνης που θέλουμε? Γι' αυτό το ζήτημα μιλάμε, προτείνουμε και τραγουδάμε Σάββατο 3 Οκτώβρη στις 7 το απόγευμα δίπλα στην κρίνη της λίμνης.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ο Άλλη, ο κιθαρίστας των Blues της Ερήμου, και ο Τουμάνι, ο μάγος της Κόρα, κάνουν φανερή τη χημεία τους. Άλλη Φαρκά Τουρέ, Τουμάνι Διαματέ, Ρούμπι. Και εδώ είμαστε καθοδόν. Καλησπέρα.

εμπειρίες, συμπτώσεις, ζωή ανάμεσα στο πικρό και στο γλυκό στις μελωδίες τους. Quattro Nuevo, η απάντηση της Ευρώπης στο αργεντίνικο τάγκο.

έγραψε ο Irving Berlin το 1926, προστέθηκε τελευταία στιγμή στο musical Betsy των Rodgers and Hart, έγινε αμέσως επιτυχία και η Eva Cassidy αποδεικνύει ότι μπορεί να τραγουδήσει και jazz. Blue Skies.

sugoré.

position, sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

από τις Κατρίν Φίντς, η κόρα του Σεκού Κεϊτά, πια η φωνή της Γουίνεθ Γκλίν, πια ο ήχος του χορταριού όταν μεγαλώνει. Listen to the grass growing. Κάτριν Φίντς, Σεκού Κεϊτά και Γουίνεθ Γκλίν.

Η Χαζέλιους Χεντίν είναι το ντουό που αποτελείται από δύο εμβληματικούς μουσικούς της παραδοσιακής μουσικής της Σουηδίας. Ο Έσμπορν Χαζέλιους και ο Γιοχάν Χεντίν βιολίνουν νταμόρε και νικελάρπα, πόλκες, μπαλάντες και ναυτικά τραγούδια και ό,τι άλλο ακούει η πατρίδα τους. Κρύβο Πόλσκα, Χαζέλιους Χεντίν.

Enrico Pieranunzi, piano, Mark Johnson, κοντραμπάσο, Γκαμπριέλε Μιραμπάση, κλαρινέτο. Οι άξιοι εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής jazz σκηνής και ένας Αμερικάνος μπασίστας. Εικόνες και ιστορίες της Μεσογείου. Κάντονας Κόστο.

Ο Ethan Hawke είναι ένας ξεπεσμένος ροκ αστέρας στην ταινία Juliet Naked, αλλά η ειλικρίνεια και η τύχη πάνε μαζί και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Waterloo Sunset, ο Ethan Hawke.

0: αρχικά μέλος των Them και μετά μόνος του, ο Βορειοϊρλανδός Van Morrison γράφει μουσική με ρίζες στη soul, στο rhythm and blues, αλλά και στις κέλτικες ρίζες του.
1: From the north.

Ισλάντ και η γάρα του Ράι Κούντερ και η Μόχαν Βίνα του Βίσουα Μόχαν Μπάτ. Συνάντηση δύο τρομερών δεξιοτεχνών, A Meeting by the River. Ο Ράι Κούντερ και ο Μόχαν Μπάτ.

473 ml αγάπης. One pint of love. Ο Τάρο χακάζει τελευταίος απόψε. Κάθοδον από τις 9 η Ανά Αρακαδάκη, την άλλη εβδομάδα πάλι. Να είστε καλά. Καληνύχτα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups, αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care, στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
6: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

σκόνη και στάχτη. Αυτές οι δύο αλλοιώσεις του καθρέφτη μας ελάχιστα διαφέρουν μεταξύ τους. Η σκόνη είναι συντηρητικά αποκαρδιωτική, ενώ η στάχτη διεχπεραιώνει ολοκληρωτικά. Απόσπασμα από την ουσιώδης διαφορά της Κικής Δημουλά.

Θα με βρεις στον αφιλητό της φωτιάς, στις πηγές της βροχής, στην ορχήστρα του ορίζοντα, στους ιτοβολώνες των χεριών σου, στα σπίτια των ματιών σου, γιατί μου έταξες δύο χείλη από πανσέλινο. Απόσπασμα από τη δέκατη νύχτα του Γιάννη Καλπούζου.

από τα μάτια σου σαν διαμαντένιες τάλες, στις μοναξιά σου τις στιγμές και στου λιγμού τις τάλες. Αργά κυλούν και χάνονται στα τάρταρα του Άδη, νεράκι που αναζητά του πόνου το πηγάδι. Απόσπασμα από τα δάκρυα του έρωτα του Φωκά Κανονίδη.

0: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: ΑΟΣΜΗ εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί. Και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
9: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τώρα στο
10: φως. Κυκλοφορεί το LP Είχα Φωνή, Την Πήραν Τα Πουλιά. Του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη. Από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
11: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

Κλείνεις τα αυτιά να μην ακούς και ο πύργος σκοτεινιάζει. Κλείνεις τα μάτια να μην βλέπεις και ο πύργος τότε τρίζει. Κλείνεις τις πόρτες της ψυχής και αρχίζει ο πύργος να ραγίζει. Απόσπασμα από το πέταγμα της Μαρίας Βλάχου.

0: Κάτσε και κοίταξε τη γη ντυμένη στα χιλιάδες πράσινα, μύρισε μέσα στον κήπο σου τις φρέζες. Ξάπλωσε ανάσκελα και κοίταξε τον ουρανό με τα σύννεφά του τη νύχτα, με τα άστρα της και τη σελήνη. Απόσπασμα από τον επίλογο της Γεωργίας Μαλτέζου.
1: Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει κλαίγοντας, κανείς δεν ξέρει να πει γιατί. Κάποτε νομίζουν πως είναι οι χαμένες αγάπες σαν κι αυτές.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

και ουδής γονγίζει. Κανενός δε σκίζεται η καρδιά, μόνο η νυχτερινή μας σιωπή, όταν κατευθυνόμαστε στα τέσσερα προς τις πυρές που κάποιος σε ώρα μυστηριώδη και με στόχο ακατανόητο έχει ανάψει για μας.

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται. Ού φυσιούται, ού κασχημονεί, ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται. Ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Ένα από τα λίγα στιχουργήματα που έγραψε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος για τον Γιώργο Ζαμπέτα. Ένα από τα λίγα τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα που ερμήνευσε η Χάρης Αλεξίου. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε.

Το ξέρω πια δεν μ' αγαπάς. Τον Γιώργο Ζαμπέτα και Ελευθέρη Παπαδόπουλου από τον προσωπικό κύκλο της ερμηνεύτριας 24 τραγούδια στα 1977. Και δύο χρόνια μετά, τίποτα δεν πάει χαμένο. Τον Μάνου Λοΐζου και Μανώλη Ρασούλη από τον κύκλο του συνθέτη «Τα τραγούδια της Χαρούλας». Το ελληνικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Ανέκαθεν, τα αισθητικά πρότυπα του Μάνου Λοΐζου. Από τη συνεργασία τους με το γενικό τίτλο «Τα Νέγρικα» σε στίχους του Γιάννη Νεγρεπόντη στα 1975, ο Νέγρος ο ζωγράφος και προσευχή.

Η Μαρία Φαραντούρη με την αφοπλιστική της ερμηνεία στο τραγούδι «Η Πόρνη Τζέιν» ολοκληρώνει το μικρό μας αφιέρωμα στη συνεργασία της με τον Μάνο Λοΐζο, «Ανέγρικα» στα 1975 και «Τρίτο άνθρωπο» τον Γιάννη Νεκρεπόντη. Και από το μακρινό, φίλες και φίλοι, στο κοντινό μας παρελθόν, με ένα οργανικό του Σταύρου Λάντσια, το «Βάλς των Ματιών».

Εικόνα χειροποίητη. Από τα μουσικά δρόμενα του 2013 με τον Ανδρέα Κατσιγιάννη να μελοποιεί Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Μια διφωνία καταρχάς με τίτλο Αστεφάνωτη από τους Γιώργο Νταλάρα και Ασπασία Στρατηγού.

Ο λόγος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, μελοποιημένος, ενορχιστρωμένος από τον Ανδρέα Κατσιγιάννη. Τους Γιώργο Νταλάρα, Ασπασία Στρατηγού και Αρετή και Τιμέ, διαδέχεται ο Μπάμπης Τσέρτος που ολοκληρώνει το αφιέρωμά μας στον κύκλο αυτό με το τραγούδι «Τη νύχτα».

44 ολόκληρα χρόνια πίσω. Από τα 2013 στα 1969. Και από τον Μπάμπη Τσέρτο στο Γιώργο Ζωγράφο. Ο τελευταίος ερμηνεύει μια σύνθεση του Λίνου Κόκοτου και του Αργύρη Βεργόπουλου που ενορχίστρωσε ο Νίκος Μαμαρίδης.

Ακόμα ένα στιχούργημα του Αργύρη Βεργόπουλου από τον κύκλο «Ώρες» του Λίνου Κοκοτού. Ερμηνευτής αυτή τη φορά ο Μιχάλης Βιολάρης. «Και εσύ δεν μου μιλάς», ενορχιστρωμένο επίσης από τον Νίκο Μαμαγκάκη.

Ο Ζαχαρίας Καρούνης στα μέσα του 2000 και η εξέχαστη αρχόντισσα του Βασίλη Τιτσάνη. Τον διαδέχεται ο Διονύσης Αβόπουλος. Πίσω στα 1972, φίλες και φίλοι, και στον κύκλο του Βρώμικο Ψωμί, από που οι δημοσθένους λέξεις.

0: Τραγούδι αγαπημένο των ερμηνευτών γνώρισε πολλές δεύτερες εκτελέσεις. Με τη μουσική, το στίχο και την πρώτη εκτέλεση. Εδώ, του Διονύση Σαββόπουλου στα 1972 και στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε που την ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ο Άλλη, ο κιθαρίστας των blues της ερήμου, και ο Τουμάνι, ο μάγος της κόρα, κάνουν φανερή τη χημεία τους. Άλλη Φαρκά Τουρέ, Τουμάνι Διαματέ, Ρούμπι. Και εδώ είμαστε καθοδόν. Καλησπέρα.

έγραψε ο Irving Berlin το 1926, προστέθηκε τελευταία στιγμή στο musical Betsy των Rodgers and Hart, έγινε αμέσως επιτυχία και η Eva Cassidy αποδεικνύει ότι μπορεί να τραγουδήσει και jazz. Blue Skies.

revenir en avion sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

Η άρπα της Κάθριν Φίντς, η κόρα του Σεκού Κεϊτά, πια η φωνή της Γκουίνεθ Γκλίν, πια ο ήχος του χορταριού όταν μεγαλώνει. Listen to the grass growing. Κάθριν Φίντς, Σεκού Κεϊτά και Γκουίνεθ Γκλίν.

Η Hazelius Hedin είναι το ντουό που αποτελείται από δύο εμβληματικούς μουσικούς της παραδοσιακής μουσικής της Σουηδίας. Ο Esbjörn Hazelius και ο Johan Hedin βιολίνοντα μόρε και νικελάρπα, πόλκες, μπαλάντες και ναυτικά τραγούδια και ό,τι άλλο ακούει η πατρίδα τους. Κρύβο Πόλσκα, Hazelius Hedin.

Federico Pieranunzi, piano, Mark Johnson, contrabasso, Gabriele Mirabassi, κλαρινέτο. Οι άξιοι εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής jazz σκηνής και ένας Αμερικάνος μπασίστας. Εικόνες και ιστορίες της Μεσογείου. Κάντονας Κόστο.

Ο Ethan Hawke είναι ένας ξεπεσμένος ροκ αστέρας στην ταινία Juliet Naked, αλλά η ειλικρίνεια και η τύχη πάνε μαζί και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Waterloo Sunset, ο Ethan Hawke.

αρχικά μέλος των Them και μετά μόνος του ο Βορειοϊρλανδός Van Morrison γράφει μουσική με ρίζες στη soul, στο rhythm and blues, αλλά και στις κέλτικες ρίζες του. From the north.

Τις βρίσκουν, τις ανασταίνουν, τις παίζουν και τις ηχογραφούν. Μουσικές της Ιταλίας που δεν είχαν ηχογραφηθεί ποτέ. Danze da pifero, η La Ciapa Russa.

Η σλάιντ κιθάρα του Ράι Κούντερ και η Μόχαν Βίνα του Βίσουα Μόχαν Μπατ. Συνάντηση δύο τρομερών δεξιοτεχνών, A Meeting by the River. Ο Ράι Κούντερ και ο Μόχαν Μπατ.

473 ml αγάπης. One pint of love. Ο Τάρο χακάσε τελευταίος απόψε. Κάθοδον από τις 9 η Ανά Αρακαδάκη, την άλλη εβδομάδα πάλι. Να είστε καλά. Καληνύχτα.